0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

μια μεγάλη καλημέρα, γιατί η πρώτη καλημέρα είναι εδώ. Γιώργος Μπιτσάκος επίσης είναι εδώ και φυσικά όλοι και όλες εσείς σιγά σιγά ξυπνάτε και ετοιμάζεστε και ξεκινάτε και είσαστε εδώ στην παρέα μας για δύο ώρες όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, καλή διάθεση. Αυτή είναι η επιτυχία, η ραδιοφωνική και το ξεκίνημα της κάθε μέρας στον αγαπημένο μας 89 Rainbow.

εντάξει, έχει την παραγενιά του ρε παιδί μου να λες καλημέρα και ακόμα να μην έχει ξημερώσει, να είναι και ο καιρός έτσι βαρύς. Και να περιμένουμε σήμερα να είναι έτσι τα πράγματα. Θα σας πω τα καθέκαστα σε λίγο. Αλλά πρέπει να την πεις την καλημέρα, γιατί είναι και λίγο νοερός ο ήλιος για να ξυπνήσεις. Δηλαδή πρέπει να μπεις σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση, όπως και να το κάνεις. Λίγο δύσκολα θα αποτινάξεις από πάνω τα σεντόνια, ό,τι σκεπάζεις, αν δεν σκεπάζεσαι, για να σηκωθείς όμορφα και ωραία. Ένας λόγος παραπάνω φυσικά είναι και η πρωινή μας συντροφιά. Να πενέψουμε το σπίτι μας, να μην πες να μας πλακώσει, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, καλημέρα. Εύχομαι καλή διαδρομή σε εσάς που είσαστε ήδη στους δρόμους. Να προσέχετε γιατί ο καιρός θα είναι άστατος σήμερα, έτσι θα μας πάει και θα μας πάει με βροχούλες. Δεν ξέρω αν αυτές οι βροχούλες θα είναι βροχές. Δείχνει βροχές. Όχι καταιγίδες όμως, η αλήθεια είναι. Πάντως οι θερμοκρασίες, παιδιά, θα παραμείνουν υψηλά. Και δεν μιλάω μόνο για σήμερα που θα φτάσει στους 32 βαθμούς, δηλαδή αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Ας σκεφτείτε ότι έχουμε μπει ήδη στον Σεπτέμβριο, καμία σχέση με τα παιδικά μου χρόνια. Πώς θυμόμουν τους Σεπτέμβριδες τότε. Αλλά αύριο θα έχουμε 35, 37 την Κυριακή. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας πηγαίνουν και κάνουν αναγωγή καθαρά στο καλοκαίρι. Αλλά εμείς είμαστε παντός καιρού και δεν ενοχλούμαστε καθόλου. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Angie και Rolling Stones σιγά σιγά, να πιούμε το πρωινό μας ρόφημα και επιστρέφουμε εδώ με τα καθέκαστα, τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο.

Gossip για Heavy Cross. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι. Καλημέρα επίσης στον Ακρίτατο φίλο μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Φλόρινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Ανθόπιλο τον Σταύρο από Πεύκα μεριά. Τον Ηλία τον Γούσιο στους δρόμους. Καλημέρα στη Βιβί, την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Δημήτρη. Σε όσους επικοινωνείτε μαζί μου και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου φυσικά με τα γραπτά σας μηνύματα στο 6943-808089. Αυτό είναι το Viber. Αλλά υπάρχει και Facebook, υπάρχει και Instagram και παραδοσιακά μας ακούτε στους 89 μεγάκυκλους στον FM με σήμα καμπάνα. Από εκεί και πέρα περιόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ίντερνετικά όμορφα και ωραία. Τι έχω να σας πω, χθες πολύ βροχή, παιδιά. Και κάνω τη συζήτηση αυτή σε πολλές των περιπτώσεων. Να κοίταξε να δεις, για άλλη μια φορά οι δρόμοι γίνανε χύμαρα, γίνανε ποτάμια, η ζωή μας μπήκε σε κίνδυνο, όπως έγινε στην Εθνική Αμήνη, όπως έγινε ιδίως στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από την Ευαγγελίστρια, ανωπόλη τώρα. Φανταστείτε όλον αυτόν τον όγκο βρόχινου νερού που έπεσε, δεν μπόρεσε να απορροφηθεί σε καμία των περιπτώσεων. Και λένε κάποιοι φίλοι μας, έτσι, τι είναι αυτό το σύστημα ομβρίων υδάτων, τι είναι, έχει ποιο σύστημα ομβρίων υδάτων και καθαρό να είναι, δηλαδή εκεί που είναι η σχάρα καθαρή να είναι, μόνο με αυτά που κατεβάζει από πάνω, εννοείται ότι κάποια στιγμή θα κλείσει. Πόσο να κάνεις. Εδώ βλέπετε, παιδιά, ότι ακόμη και αγροτεμάχια ή περιοχές που έχουν δέντρα και φυτά πλημμυρίζουν. Τι να πει τότε η άσφαλτος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά. Να το έχουμε λίγο κατά νου, γιατί είναι πολύ ακραίο φαινόμενο. Θέλει μόνο προσοχή. Τι να κάνεις άλλο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Επιστρέφουμε όμορφα και ωραία, στεχνά βέβαια, γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο. Εσείς να έχετε την προσοχή σας και τα μάτια σας 14, ούτε 4, 14 στην κυριολεξία, στους δρόμους, κυρίως στα σημεία εκείνα που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτητα. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Είναι βαρετό, αλλά δεν είναι καθόλου ανούσιο. Αυτό έχει σημασία. Μερικές φορές επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα και φαντάζεσαι να έχουμε κολλήσει στην ημέρα της μαρμότας όσον αφορά τις συμβουλές. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό έτσι άσκοπα. Συμβαίνει γιατί οι καιρικές συνθήκες σήμερα θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή και γενικότερα τώρα που μπαίνουμε από το φθινόπωρο και μετά. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο βασικότερος δρόμος που βασανίζεται με κίνηση είναι η περιφερειακή οδός, η οποία είναι κατά πράσινη. Δηλαδή πηγαίνετε και έρχεστε κανονικά, ανατολικά, δυτικά, δυτικά, ανατολικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και το κεντρικό αστικό επίσης οδικό δίκτυο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι μια χαρά. Αν κάτι αλλάξει, εδώ είμαστε.
1: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Προτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα της Προτέργεια και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, μετρητά και δωρεάν ρεύμα. Σας περιμένουμε.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε

Αυτή είναι η φωνή του Mike Hutchins. Τραγουδιστή και frontman των In Excess, των Never Tear Us Apart, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Ένα συγκρότημα από τη μακρινή Αυστραλία που γνώρισε τεράστια δόξα. Τώρα λοιπόν έχουμε τεράστιο θέμα, παιδιά, που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Δήμο Νεάπολης Αιγαίων και μάλιστα την άμεση απόσυρση του ιστορικού μνημείου του Επταπεργίου από τον κατάλογο χώρων για διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων του ΟΔΑΠ. Αυτό ζήτησε ομόφωνα στο ψήφισμά του το τελευταίο το Δημοτικό Συμβούλιο, με όλους τους δημότες επίσης να συμφωνούν απόλυτα, γιατί ο χώρος στο Επταπεργείο, το Γιατί Κουλέ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διαχρονικά ιστορικά μνημεία και έχει μια σημειολογία η οποία είναι αναλύωτη στον χρόνο. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από βυζαντινή και οθωμανική ιστορία και έχοντας επίσης σε αυτό το σημείο μια ιδιαίτερη αξία, γιατί εκεί χάθηκαν αρκετές ανθρώπινες ζωές, λόγω του τελευταίου νόμου, η οποία καθορίζει αύξηση του εισιτηρίου για να μπείτε στο συγκεκριμένο χώρο, εντάσσει το μνημείο στο κατάλογο χώρων για την μίσθωση και τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων. Δηλαδή να πάει ο άλλος να κάνει τα γενέθλιά του, το γάμο του κτλ. Κάτι το οποίο πραγματικά αντίκειται στο γεγονός και στη σημειολογία που έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Συμφωνώ και επαυξάνω, φαντάζομαι κάποια στιγμή αυτό το ατόπιμα θα διορθωθεί.

υπέροχο τραγούδι για να ξημερώνει αυτό, ε. Που ήδη γίνεται εδώ, Θεσσαλονίκη μεριά. Ο φίλος μου Βασίλης μου στέλνει μήνυμα από Σουηδία και μου λέει ότι επιτέλους έχουν κρύο. Το πανηγυρίζουν οι άνθρωποι. Παλαιότερα τους ξένιζε λιγάκι αν ερχόταν νωρίς. Τώρα σου λέει καλοδεχούμενο που έρχεται. Εμείς εδώ έχουμε βροχή, φίλε μου, έχουμε και ζέστη όμως. Καλημέρα στη Γογό, καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα επίσης στη Ματούλα. Καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον άλλον, τον φίλο μου τον Δημήτρη εκεί από την αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται και είναι εδώ στη συντροφιά μας. Στο φίλο μου τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη και σε όλους εσάς, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και αν ετοιμάζετε να κάνετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαστε συντροφιά πάντοτε με την πρώτη καλημέρα και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Χρήστου Δήμα σε μια ομιλία που έκανε στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται», όπου ο άνθρωπος μεταξύ των άλλων είπε ότι σκέφτονται από την κυβέρνηση σύντομα να έχουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκη στα Σαββατοκύριακα. Κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος βγαίνει και διασκεδάζει και το χαιρετίζω αυτό πραγματικά. Συν το γεγονός ότι μέχρι το 2035, ένα ορόσημο δηλαδή μιας δεκαετίας περίπου, για να έχουμε την πρώτη σύνθεση με την Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αρκετές οι περιοχές εκεί, επομένως θα υπάρχουν αρκετές διακλαδώσεις. Η πρώτη σύνθεση, έτσι αυτή τη στιγμή στο χρονοδιάγραμμα, είναι για το τέλος του 2035. Θα μου πεις, έχουμε χρόνο μπροστά μας, έχουμε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα σχέδιο, λες αργά, έστω αργά, θα γίνει πραγματικότητα.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Praktiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Praktiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Praktiker αλλάζει το σπίτι.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και σας υποδέχομαι ήδη από τις 6 ώρα το πρωί, όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή 6 με 8. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Στη σωστή δοσολογία είναι η μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα. Εδώ φυσικά στον 89 Rainbow.

1973, 1973, με αυτό το τραγούδι, με αυτή τη χρονιά, το τραγούδι που αναφέρεται σε αυτή τη χρονιά, έκανε επιτυχία ο James Blunt. Έχω σε αυτό το σημείο να επαναλάβω και τους νεόκοπους και νεόκοπες εδώ στη συντροφιά μας ότι επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-808089. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow, αλλά έχουμε και Instagram, έχουμε και Facebook στο 89 Rainbow και περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι σας βασανίζει, ό,τι σας ευχαριστεί, όπως και τις φωτογραφίες, τις πάμπολες που μου στέλνετε και τα βιντεάκια καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε παιδιά έκθεση το Σάββατο, άρα ξεκινάνε από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα και αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερες. Από σήμερα όμως συγκεκριμένα, 3 η ώρα μέχρι την 8 η ώρα την Κυριακή, να ξέρετε, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι πλατεία Χάνθ, σε καμία περίπτωση, και 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Τώρα, από τις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, καθότι δεν θα πρέπει να παρκάρετε ή να σταθμεύσετε στην Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, στο μεγαλύτερο κομμάτι Αρμενοπούλου, Γερμανού και πολλούς πολλούς άλλους δρόμους. Το έχετε αυτό υπόψη σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εδώ. Αλλά αν εσείς έχετε μετακομίσει στην πόλη μας για πρώτη φορά, να ξέρετε ότι είναι δύσκολη η μετακίνηση στο κέντρο έως ανέφικτη. Να την αποφύγετε ή, αν θέλετε διαφορετικά, να την περπατήσετε.

Όσες μα πόσες φορές κάνω συζητήσεις με φίλους και μιλάνε για τις γλυκαρικές ουσίες και βλέπω τώρα μια καινούργια έρευνα, η οποία ρε παιδί μου έρχεται και σε κάνει να κάθεσαι λίγο άβολα, να ψιλοϊδρώνεις κιόλας. Γιατί λένε ότι οι ουσίες αυτές που βρίσκονται οι γλυκαρικές και αντικαθιστούν τη ζάχαρη, που είναι κακιά μίτζης, δημιουργούν προβλήματα και στα ποτά που είναι τα diet, diet coke κτλ. Όπου λέει μπορεί να δημιουργήσουν διαβήτη τύπου 2 και τώρα έρχεται η ξυλιτόλη. Αυτή είναι μια αλκοόλη του σακχάρου που υπάρχει στις τροφές σε μικρή ποσότητα, αλλά λέει ότι χρησιμοποιείται σε τρόφιμα, ποτά, προϊόντα στοματικής υγιεινής, τσίχλες κτλ. Ως υποκατάστατο της ζάχαρης βέβαια, περισσότερο από 1000 φορές, σε δόση δηλαδή μεγαλύτερη, 1000 φορές πάνω από αυτές που υπάρχουν στα φυσικά τρόφιμα. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι κάθε μέρα και να βλέπω τι τρώω, τι πίνω, ποια μαστίχα ή πώς θα καθαρίσω τα δόντια μου και ποια είναι η περιεκτικότητα να κάνω τη σούμα, να καθίσω. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, ούτε στη βιολογία. Άρα, αν η ξυλιτόλη ή οποιαδήποτε ουσία, εν πάση περιπτώσει, που υποκαθιστά και αντικαθιστά τη ζάχαρη, είναι επικίνδυνη για την υγεία, να φύγει, να μην υπάρχει. Δεν το συζητάμε και δεν το παζαρεύουμε. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες από αυτές τις ουσίες κάνουν κακό μόνο εάν τις καταναλώνεις σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, πρέπει να τρως ένα κιλό από το συγκεκριμένο που δεν το καταναλώνει κανείς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι βρίσκει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί εγώ, σαν πολίτης, δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση. Αν κάτι είναι επικίνδυνο, να φύγει και να αντικατασταθεί με κάτι το οποίο είναι υγιεινό και δεν δημιουργεί προβλήματα. Τελείως απλό.

0: ή για όλους στη Θεσσαλονίκη από τους ήχους του Nothing Else Matters από τους Metallica. Και ήδη έχουμε το πρώτο τρέιλερ για το Harry Potter, παιδιά, στην HBO. Θα κυκλοφορήσει στην τηλεόραση, στη μικρή οθόνη. Και τα 7 βιβλία, 7 σειρές θα υπάρχουν. Οι δύο πρώτες ήδη έχουν ξεκινήσει και γυρίζονται. Πρώτη και καλύτερη είναι τα Χριστούγεννα που θα κάνει πρεμιέρα. Και είναι ο Harry Potter και η φιλοσοφική λήθος. Δεν είναι ο Daniel Radcliffe. Αυτός ούτως ή άλλως έχει κάνει παιδί και όπως δήλωσε μια συνέντευξή του, θέλει το παιδί του να το θυμάται σαν μπαμπά και όχι σαν Harry Potter. Αλλά έχουμε έναν 11χρονο που εμφανίζεται και θα γίνει υπερδιάσιμος, δεν το συζητάμε. Dominic McLaughlin. Αυτός λοιπόν θα υποδηθεί το Harry Potter. Δίπλα θα είναι ο Alistair Stout και Arabelle Stanton, στους καλύτερους φίλους του δηλαδή, Ron Wesley και Hermione Granger. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που συμμετέχουν, μεγάλοι, και να ξέρετε ότι όλοι οι χαρακτήρες θα παρελάσουν ακριβώς όπως ήταν και στις κινηματογραφικές ταινίες, μόνο που εδώ θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να αναλύσουμε τους χαρακτήρες. Και όπως σας είπα, η πρώτη σεζόν κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, από εκεί και πέρα το Μάιο και μετά θα δούμε πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν. Και τα 7 βιβλία που έκαναν υπερδιάσημοι τη J.K. Rowling και την έκαναν και δισεκατομμυριούχο, παρακαλώ, θα βρεθούν στη μικρή οθόνη για να τα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες 89.

Συμφωνώ απόλυτα με τα θρυλικά σκαθάρια. Εύχαρτε, Σνάιτ. Και μετά θέλεις, μετά από μια δύσκολη μέρα, να βγεις να ξεκουραστείς. Όμορφα και ωραία. Αλλά εμείς την ημέρα το κάνουμε πιο εύκολο εδώ με τη συντροφιά μας. Σε όλες τις εκπομπές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη. Καλημέρα όμως να στείλουμε και στον κουνιάδο του, τον Ζήση, ο οποίος μας ήρθε άρτια φυχθής από το Όσλο. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμέρτζη. Καλημέρα επίσης στην Αποστολία. Καλημέρα από Ορεστιάδα. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα και στην Χριστίνα. Και συνεχίζουμε με κάτι που σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν δηλαδή, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό pop-up booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της πρωτέργεια με έπαθλα. Ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες στάσεις του Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της Πρωτέργεια. Ο 89 Rainbow τώρα θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, από το Pop-up Booth της Πρωτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε όλες και όλους.

επιστροφή, τελευταία επιστροφή όσον αφορά τον air εδώ από το στούντιο της πρώτης καλημέρας. Να δούμε λίγο την κίνηση, παιδιά, γιατί η περιφερειακή οδός έχει ζόρια αρκετά. Από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία και από Νέα Ευκαρπία προς Μαλακοπή. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από τη Μαλακοπή, ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόβο των Πεύκων αρκετό ζόρι. Μάλιστα, μέχρι το Επταπύργιο θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, από το, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, από την άνοδο στο 424 μέχρι και τον κόμβο της Άνω Τούμπας, και εκεί θα ζοριστείτε. Σε κάποια σημεία έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, η Τσιμισκή από τη Χάνθα αναλαμβάνει μέχρι την Ίωνος Δραγούμη, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, και το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη στο κομμάτι πριν από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αυτό είναι φορτωμένο με αρκετή κίνηση. Εδώ κάπου εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Εσείς παραμένετε, σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show με Αντώνη Βλαβογελάκη, με Νίνα Νεκταρίδου και Μαρία Μανατίδου. Καταπληκτική μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2 είναι η Νικολέτα, που θα σας κρατήσει. Η Ραφαέλα και λέω Νικολέτα. Είναι Ραφαέλα Νικολούλη. Από τις 2 μέχρι και τις 5 είναι ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής. Θα σας κρατήσει και αυτός στη συντροφιά του. Και ο Κουτσαλάκης. Και από τις 5 μέχρι και τις 8 είναι ο Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 θα είναι Μωραΐτης. Have a nice day από Bon Jovi, ήδη ακούμε. Και Τζοζεφίν από Chris Ria. Τα δύο τραγούδια με τα οποία σας αποχαιρετώ. Και σας λέω να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15 και 90€. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699€ και iPad από 449€. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλημέρα, λουλούδια. Καλημέρα, λουλούδια.
7: Καλημέρα.
6: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
7: Μείνετε μαζί μας γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα. Ζώδια, νέα, βρες το ψέμα, το δίλημα της ημέρας, αναλογική επανάσταση, από τη ζωή βγαλμένα και φυσικά την καλύτερη μουσική.
8: Καλημέρα, κορίτσια.
7: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στα πρωινά τα πουλιά. Τι βροχάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ, τι αστραπόβροντο. Ένα αστραπόβροντο.
1: Μιλάμε οι δρόμοι ποτάμια. Χαμός.
0: Εμένα μου άρεσε, Νίνα.
1: Τι σ' άρεσε?
0: Μ' άρεσε η βροχούλα χθες. Την ήθελα.
1: Δεν ήταν η βροχούλα. Ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή ήταν βροχάρα.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Εντάξει, θα ήθελα λίγο πιο χαμηλά, αν μπορούσε, ο ουρανός. Για να κοιμηθώ, γιατί πάνω από μια πιέση ο ύπνος έγινε το disaster.
1: Ναι.
0: Δεν έβρεξε όμως όλη την πόλη.
1: Πού δεν έβρεξε? Κάτσε να μαντέψω.
0: Για πες.
1: Καλαμαριά.
0: Νομίζω στην Καλαμαριά δεν πρέπει να έβρεξε. Καλαμαριώτες και καλαμαριώτες, σας παρακαλούμε. Επιβεβαιώστε αν έβρεξε ή δεν έβρεξε χθες στην Καλαμαριά, γιατί κάτι διάβασα στα social
1: media. 6-9-43-80-80-89. Έβρεξε χθες στην Καλαμαριά, ναι ή όχι?
0: Ναι ή ου. Να υπενθυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε το ΣΑΕΚ Α, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε στην αρχή της εκπομπής και θέλουμε να είμαστε τυπικές και τυπικοί.
1: Και σωστές, μπράβο. Και σήμερα να πούμε, που είναι 3 Σεπτεμβρίου, ότι γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Πολύδωρος, η Πολυδωρος, Δώρα, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και ξέρεις τι λένε, φίλοι?
0: Τι λένε?
1: Λένε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η νέα πρωτοχρονιά.
0: Φυσικά και είναι.
1: Μπράβο.
0: Για μένα είναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θέλουμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα.
0: Βέβαια, ξεκινάει σχολική χρονιά καταρχάς.
1: Ανανέωση.
0: Πάντα ήταν ο Σεπτέμβριος η αρχή της χρονιάς.
1: Restart.
0: Restart.
1: Βέβαια, μερικές φορές δεν πάει καλά αυτό. Γιατί? Αλλάζεις μαλλί, το μετανιώνεις.
0: Ναι.
1: Γράφεσαι γυμναστήριο, ετήσια συνδρομή παρακαλώ.
0: Πάντα.
1: Πηγαίνεις 10 φορές.
0: Έχεις πληρώσει το 300.
1: Έτσι. Και δεν σε βλέπει κανείς. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Πηγαίνεις και λες, συγγνώμη, του Αγίου Δημητρίου είστε ανοιχτά? Όχι, κυρία μου, αργία είναι.

0: Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα στη Λουκία. Έβρεξε στην Καλαμαριά, επιβεβαιώνουν όλοι. Καλά κάνω και δεν πιστεύω εγώ όλα όσα γράφουν στα social.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σάβα. Καλημέρα και στο Τζιμ που μας ενημερώνει ότι στο θέατρο Γης ζητήσαν το λογαριασμό και γίνανε μουσκίδι, γιατί ήταν ηλιόλιουπα στο βράδυ.
1: Α, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μαζέψουν, Νίνα.
1: Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα.
0: Τι συμβαίνει, Νίνα. Πολύ κακήρκεφη σήμερα.
1: Άλλο ένα μήνυμα. Τέλος η ζάχαρη, λέει, τώρα για το Σεπτέμβρη και για όλο το χρόνο. Αντέχεις 2 μέρες και μετά γίνεται της υπογλυκαιμίας.
0: Ναι, είναι από τις αποφάσεις που παίρνουμε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αναλογική επανάσταση.
1: Σε έναν κόσμο ψηφιακό που όλοι είμαστε μονίμως συνδεδεμένοι και πάνω από μία οθόνη, η εκπομπή αποφασίζει και κηρύσσει την έναρξη της αναλογικής επανάστασης.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Τι σας έχω? Η σημερινή αποστολή είναι για γενναίους καταναλωτές. Πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ, γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια σε χαρτί. Ναι, με στυλό. Κανονικό, ή μολύβι. Όχι στις μειώσεις του κινητού ή με ηχητικό μήνυμα. Θυμάστε να γράφετε, ελπίζω,
0: Ναι, καλά, εννοείται.
3: Εγώ ρωτάω, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Και όταν ψωνίζουμε, σβήνουμε τα προϊόντα ένα-ένα. Υπάρχει μια ανεξήγητη ικανοποίηση στο να διαγράψει μια λέξη με στυλό. Το θυμάστε? Κανένας προγραμματιστής στη Silicon Valley δεν έχει καταφέρει να την αντιγράψει αυτήν ακόμα.
1: Και μετά, τσαλάκωμα και πέταμα το χαρτί.
3: Α, μπράβο, ειδονή.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν θα νιώσει ποτέ η AI.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό. Δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Ακούτε φυσικά Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και θα μάθουμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό σήμερα.
1: Θα το μάθουμε.
2: Είναι 5η, είναι 3 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Και σήμερα πάντως θα παίξουν αστάθειες, βροχές, καταιγίδες. Και μάλιστα είναι η μόνη μέρα από τις επόμενες που θα φτάσουμε μόνο στους 30 βαθμούς. Από αύριο ανεβαίνουμε πάλι.
0: Από αύριο η ζωή τραβά την ανηφόρα και πάλι. Λοιπόν, ζόρικα τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Ξεκινώ με τον περιφερειακό, ο οποίος, αν δείτε το χάρτη, είναι ένα κόκκινο. Oh. Ένα κόκκινο φίδι βλέπω στο χάρτη, όλος ο περιφερειακός, και προς δυτικά και προς ανατολικά. Αυτή την ώρα είναι πολύ πολύ φορτωμένη η Τσιμισκή από τη Χάνς μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχει λίγο σταμάτα ξεκίνα, αλλά ρολάρει πιο καλά. Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά από την Ανάληψη μέχρι και την Νέα Ελβετία. Αρκετά φορτωμένη, με συγχωρείτε, και η Λαγκαδά από το ύψος της Ξηροκρίνης μέχρι και την Νεάπολη. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, ΑΕΚ Αλφα, το επαγγελματικό σου αύριο ξεκινά σήμερα με περισσότερες από 60 ειδικότητες σε 10 επαγγελματικούς τομείς, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
2: Έτσι βρίσκεις τις σπουδές που σου ταιριάζουν, γίνε ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, κάλεσε στο 2310552406 ή κλείσε επίσκεψη στο ekalfa.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Ρίνα μαζί σας. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Γιατί ναι. λαχταράτε αυτή την ώρα κάθε μέρα.
1: Ζώδια, αγαπημένα.
0: Ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Κρυός, η Πέμπτη σου είναι σαν να ξεκινάς δίαιτα και να περνάει μπροστά σου μία τυρόπιτα.
1: Φάτη.
0: Καλή όρεξη θα πω.
1: Ωραία. Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν παγωτό που λιώνει αργά στο χέρι. Απόλαυσέ το πριν αρχίσεις να ψάχνεις χαρτοπετσέτες.
0: Δη Δημήτρη, τη μέρα του Σεπτέμβρη είναι σαν Google Search. Το θυμάσαι?
1: Ρωτάς,
0: ψάχνεις, ρωτάς. Κράτα και κάτι για αύριο.
1: Καρκίνο, σκέψου ότι είσαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι που ξεκίνησε ωραία και μετά κάποιος είπε: Θέλω να σας πω κάτι. Είναι η ώρα να πεις: γλυκό θα φάμε.
0: Σαν την τούρτα της μαμάς. Λιοντάρι, Πέμπτη είναι σαν καθρέφτη σε ασανσέρ με καλό φωτισμό. Μη χαθείς κοιτώντας πόσο καλά γράφει σήμερα.
1: Παρθένος, φαντάσου ότι έχεις έναν φάκελο γεμάτο με αποδείξεις, άνοιξέ τον, αλλά μην αρχίσεις να ψάχνεις τι αγόρασες στις 20 Μαΐου του 2025.
0: Ζυγός, θα είναι σαν να πας για brunch ημέρα σήμερα με ανθρώπους που δεν αποφασίζουν τι θέλουν. Δεν τους μπορώ αυτούς.
1: Ναι.
0: Εσύ θα πεις ό,τι θέλετε και μετά από μια ώρα θα έχει έρθει μόνο το νερό.
1: Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν κλειστό πατζούρι με χαλασμένους μεντεσέδες. Ή φωνάζεις μάστορα ή σταματάς να γκρινιάζεις.
0: Το Ξώτης, βλέπεις μια ταμπέλα που γράφει «Εδώ έχει δράκους». Εσύ εκεί ακριβώς θα πας.
1: Εγώ καιρός, αγοράζεις ένα ρούχο που σ' αρέσει πολύ αλλά είναι στενό. Ή το αλλάζεις ή χαλαρώνεις λίγο το κουμπί.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν ραδιόφωνο που πιάνει σταθμό από άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ή χαλαρώνεις λίγο το κουμπί.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν ραδιόφωνο που πιάνει σταθμό από άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ιχθύς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ειδικά στα ψαράκια που γράφουν και σβήνουν. Ξέρετε ποιοι είστε. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και θέλεις να κάνεις τη φυσικοθεραπεία επάγγελμα στις ΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, σπουδάζεις δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες με εξειδίκευση στην αθλητική και παιδιατρική φυσικοθεραπεία και την νευρολογική αποκατάσταση, αλλά και πρακτική σε κορυφαία κέντρα αποκατάστασης. Κάλεσε στο 2310552406 ή κλείσε επίσκεψη στο iekalfa.gr.
0: Λοιπόν, πάμε στο viral της ημέρας, το οποίο από τη ζωή βγαλμένο, ακολουθώ αυτόν τον τύπο στο TikTok, λέγεται Τέλος των Πάγκων ο λογαριασμός του.
2: Τι όνομα είναι αυτό?
0: Είναι ένας καταπληκτικός, πολύ ταλαντούχος τύπος, ο οποίος σχολιάζει συνήθως θεατρικά πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο σχολιάζει λίγο το θέμα με τα νίκια που έχει παραγίνει, γιατί πας να νοικιάσεις κάτι.
1: Έχει ξεφύγει.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι είναι αυτό που νοικιάζεις, γιατί δεν δίνονται και πολλές διευκρινήσεις. Για ακούστε λίγο.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ για την αγγελία για το σπίτι που νοικιάζετε στα κάτω Πατήσια. Σε ποια τιμή το νοικιάζετε? 500 ευρώ. Σας ρωτάω γιατί δεν δίνετε καμία πληροφορία. Λέγατε νοικιάζετε κατοικία, αλλά μόνο ότι είναι δίπλα στο μετρό, στον ηλεκτρικό. Λέγατε ούτε πόσα τετραγωνικά είναι. Ντουλάπα, τι ντουλάπα? Την ντουλάπα στο σπίτι που μένετε νοικιάζετε. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ντουλάπα? Α, είναι από αυτές τις μεγάλες που βάζαν παλιά τα παπούτσια τους οι καλές κυρίες της κοινωνίας σε κάτι Sex and the City και τέτοια που δείχναν. Εσείς μένετε μέσα στο σπίτι? Α, μένετε μέσα και έχετε κάνει Airbnb την ντουλάπα. Τουαλέτα που πάω? Βγαίνω και περιμένω στην ώρα μέχρι να βγείτε εσείς, η γυναίκα, στα παιδιά σας, ενώ μένουν κι άλλοι. Α, μένετε όλοι μαζί? Θα με κλειδώνετε αν θα φεύγετε? Για όνομα του Θεού, πια πολύ ξεφτυλά.
0: Μα για όνομα.
1: Ευρύχωρο.
0: Ναι.
1: Θα έχει παρέα, δεν θα νιώθει μοναξιά.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Και είναι κοντά στο μετρό, δηλαδή συγγνώμη, πού το πας αυτό?
0: Τι άλλο θέλεις ρε φίλε? Επίσης σου βάζουν και όρια, θα σε κλειδώνουν.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Δεν μπορώ να συμμαζέψω Νίνα Νεκταρίδου σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει χθες βράδυ, τι παίχτηκε. Πολύ κέφι σήμερα.
1: Έλα, έλα, έλα, τώρα θα γίνω και roadrunner και κογιότ. Μπιπ.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό που τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι πετάνε άγγελοι στο περιφερειακό και τα πράγματα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Κάτι ξέρω.
0: Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι στάσιμο όλο. Δεν υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει στασιμότητα σε όλο το μήκος του περιφερειακού, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Επίσης, αρκετά φορτωμένη η Τσιμισκή μόνο στο κομμάτι εκεί λίγο πριν την πλατεία Αριστοτέλους. Εγνατία σταμάτα ξεκίνα σε όλο τη το μήκος, αλλά ρολάρει καλύτερα. Όλγας έχει κίνηση, αλλά όχι καθυστερήσεις καθόλου. Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία, σφίγγουνε τα πράγματα.
1: Υπομονή, προσοχή, ψυχραιμία και φυσικά 89 Rainbow. Εσύ βλέπεις το μέλλον σου στο business, το marketing ή την ναυτιλία? Η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη σου προσφέρουν σύγχρονες σπουδές, online ή διαζώσεις, AI εργαλεία εκπαίδευσης, διεθνείς πιστοποιήσεις και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο μέσα σε 2 χρόνια. Γίνε ο επαγγελματίας που ζητάει η αγορά. Κάλεσε στο 2310552406 ή μπε στο ekalfa.gr. Και τώρα φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ξεκίνησαν τα πολιτικά σουρ τα φέρτα στην ερωτική μας πόλη εν ώψη ΔΕΘ με τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει χθες την αυλαία. Υποσχέθηκε ΦΠΑ 60% στα βασικά αγαθά, μείωση 30% στο ρεύμα, πατριωτική εισφορά στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών. Ακοστολόγητες υποσχέσεις του απάντησε το Μαξίμ. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι για το θάνατο του Βρέφους με τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών για αρχή, ενώ εκκρεμούν τα εντάλματα για τα υπόλοιπα και σοβαρότερα αδικήματα. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά τις εξελίξεις με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις τον Γερμανό επιτετραμένο. Μια ενδιαφέρουσα είδηση όμως έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την Τρίτη Γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων «Και είχα μια φαγούρα τέλος», οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Μαρία Σολομού, καθαρίζοντας τα συρτάρια της, βρήκε, λέει, παλιά ραβασάκια που της έγραφε ο Μάριος Αθανασίου και θεώρησε σκόπιμο να το μοιραστεί στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: 89 Rainbow.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
9: Και περιμένουμε εννοείται και συνέχεια τα μηνύματά σας 6943-808089. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την θετική σας ενέργεια και φυσικά την αγάπη σας.
8: Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας. Η δική σας ψηφοφορία στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Στην παρέα μας φυσικά και η ΣΑΕΚ Αλφα Θεσσαλονίκης. Και αν θέλεις να κάνεις καριέρα στον τουρισμό, ξεκίνα, σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και πεντάστερα ξενοδοχεία. Πληροφορίες και εγγραφές στο ekalfa.gr και στο 2310-552-406.
1: Κάθε μέρα τέτοια ώρα θέτουμε το δίλημα της ημέρας που πολύ το αγαπήσατε. Εσείς καλείστε να πάρετε θέση, να πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας. Βέβαια το μαθαίνετε από το προηγούμενο βράδυ μέσω Instagram, γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσετε τον 89 Rainbow.
0: Στο Instagram, γενικά για όλους τους λόγους. Γιατί υπάρχει πολύ content, τρέχουν και διαγωνισμοί, τα πάντα όλα.
1: Και σήμερα το δίλημα είναι. Θα προτιμούσες να ψάξεις το κινητό του συντρόφου σου ή να μείνεις με την υποψία. Εδώ σας θέλουμε.
0: Κοίτα, γενικά δεν μ' αρέσει να ψάχνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ψάξε, δεν
0: όχι,
1: θα το
0: βρεις. Όχι, όχι, όχι. Προτιμώ να μείνω με την υποψία. Είμαι μαζόχα. Ό,τι θέλεις πες με.
1: Ναι.
0: Ό,τι δεν ξέρεις δεν σε σκοτώνει. Νίνα μου και ακροατές μου, ναι, ακροατριές μου, ναι. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, λέει το τραγούδι.
1: Μαρία.
0: Και επίσης η περιέργεια σκότωσε τη γάτα,
1: Νίνα. Ναι, έχει και συνέχεια όμως αυτό. Είναι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, αλλά είναι και η ικανοποίηση την έφερε πίσω. Επίσης, δεν είναι ψάξιμο.
0: Τι είναι?
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Τι λες καλέ?
1: Είναι, ναι, είναι εμπιστοσύνη. Είναι προληπτικός έλεγχος. Ελέγχεις, δουλεύει καλά το κινητό του άλλου.
0: Περίμενε λίγο, προληπτική έλεγχε. Θες ότι με στέλνεις εσύ ένα μήνυμα, ναι, προσωπικό, γυναικείο, ναι, σήμερα το βράδυ,
1: ναι.
0: Και μπαίνει ο άντρας μου το βράδυ στα μηνύματά μου και ψαχουλεύει και διαβάζει το δικό σου το μήνυμα. Που είναι προσωπικό δικό σου.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Όχι, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Επίσης η όλη φάση είναι 2 λεπτά. Τίποτα. Facebook, Insta, τσεκάρεις λιγάκι εκεί, like, καρδούλες, φωτογραφιούλες.
0: Καλά, αυτό είναι αδιακρισία.
1: Όχι και όχι, αδιακρισία. Είναι καθαρό ενδιαφέρον.
0: Όχι, φίλε, είναι παραβίαση των δικαιωμάτων του συντρόφου. Είμαι κάθετα αντίθετη με τα ψαχουλέματα.
1: Αγαπάς, βλέπεις. Επίσης, ζητάς. Αν ο άλλος δεν έχει να κρύψει κάτι, του λες, φέρε μου λίγο το κινητό σου. Αν έχει να κρύψει, δεν στο δίνει. Τόσο απλό.
0: Για πείτε κι εσείς. 6943 80 80 89.

0: Θα προτιμούσες να ψάξεις το κινητό του συντρόφου σου ή να μείνεις με την υποψία? Αυτό είναι το δίλημα της ημέρας σήμερα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα.
0: Χαμούλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ. 6-9-43-80-80-89. Εδώ ο Θόδωρος μας λέει: συμφωνώ με τη Μαρία και είμαι κάθετος στο να ψάξω το κινητό της γυναίκας μου. Ναι, είμαστε 30 χρόνια παντρεμένοι. Ποτέ δεν έψαξε ο ένας το κινητό του άλλου. Όλα είναι θέμα αγάπη, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Καλημέρα. Όχι, βέβαια, λέει ο Χρήστος. Αν. Μισό λεπτό, γιατί ήρθε άλλο μήνυμα. Αν της ανοίξω το κινητό, το μόνο που θα βρω είναι 4.500 screenshot από ρούχα που δεν θα αγοράσει ποτέ. Δεν αντέχει η καρδιά μου τέτοιο οικονομικό τρόμο.
0: Oh, mon Dieu.
1: Όχι, παιδιά, απαράδεκτο. Δεν πειράζουμε τα κινητά άλλων ανθρώπων, ούτε φυσικά άλλος πειράζει τα δικά μας.
0: Εννοείται.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Κέρδισες εσύ σήμερα. Είναι οριακό όμως, να ξέρεις. Δηλαδή και στο Instagram ψηφίσατε να ψάξεις το κινητό το 52%
1: ναι.
0: Και να μείνεις με την υποψία το 48.
1: Άρα θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη μας.
0: Δηλαδή μου να ξέρεις τι γίνεται, αλλά όχι να ψαχουλεύεις το κινητό του άλλου τώρα. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όμως.
0: Άντε καλέ να είσαι προετοιμασμένοι. Ό,τι δεν ξέρεις δεν σε σκοτώνει.
1: Πρέπει να ξέρουμε όμως.
0: Εντάξει, να ξέρεις εσύ, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Αυτό που θέλω να ξέρετε εσείς είναι ότι αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, εμείς σας έχουμε τη λύση, γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας, χωρίς καθυστερήσεις, με 12μηνη εγγύηση, ευκολία γιατί σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παράδοση και παραλαβή στο σπίτι ή το γραφείο.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Εντάξει, παιδιά, το καταλάβαμε. Ψάχνετε τα κινητά των συντρόφων σας. Σταματήστε να στέλνετε μηνύματα. Έχει ξεπεράσει το 60% το ποσοστό πλέον. Είμαστε μειονότητα εμείς που δεν ψάχνουμε. Θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί χθες είχαμε και καταιγίδες, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλά το πάμε μέχρι στιγμής, ηλιοφάνεια 25 βαθμοί, υγρασία 70%. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και καταιγίδα στο απόγευμα. Γι' αυτό κουβαλάμε ομπρέλα και φοράμε κλειστό παπούτσι, ε!
1: Ναι, πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί όταν βρέχει και έχει αυτό το καταιγιδωμάνι με το πολύ το νερό, λολότσε που λένε στο χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Ψάξτε τι είναι το λολότσε τώρα.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε και στους δρόμους της πόλης. Μάνι, να δούμε τι γίνεται με κίνηση. Ο περιφερειακός, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Ναι.
0: Κίνηση, δηλαδή κίνηση που καταντά στασιμότητα. Στην Τζιμισκή έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, ρολάρει κανονικά. Η Εγνατία έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Φορτωμένη. Λοιπόν, φέτος στη ΔΕΘ, η Ζενίθ δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Δύο περίπτερα. Ένα στη Διεθνή Έκθεση, ένα στην πλατεία Αριστοτέλους. Μας περιμένουν εκεί με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Παίζει στο home run, ανακαλύπτεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και δοκιμάζεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζενίθ στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πάμε σε break, μη φύγετε, γιατί επιστρέφουμε με παιχνίδι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα της Πρωτέργεια και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, μετρητά και δωρεάν ρεύμα. Σας περιμένουμε.
4: 89 Rainbow.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Μας αρέσει ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μας αρέσει το Φιλ. Είναι το Rainbow Morning Show. Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας.
1: Είδες, με έφαγες. Ηρέμησα.
2: Και τι έκανες και τι έκανες και τι γίνεται και τι αυτό. Οπ.
0: Ήρθε, έστρωσε η κυρία Νίνα.
2: Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μία κάρτα φορτισμένη δηλαδή με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
0: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μια καλή μέρα?
2: Θέλουμε
0: καλό καφεδάκι, ναι. Θέλουμε νοστιμιές, ναι. Θέλουμε θρεπτικές γεύσεις και θέλουμε και ένα μεγάλο χαμόγελο.
2: Εννοείται.
0: Και τα παιδιά εκεί στο παραδοσιακό έχουν αυτό το μεγάλο χαμόγελο. Όλα τα προϊόντα είναι φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη. Σας φροντίζουν και μας φροντίζουν σαν το σπίτι μας. Όπως και αν είναι η μέρα μας, στο παραδοσιακό ξέρουν να μας τη φτιάχνουν.
2: Τρεις πληροφορίες μας δίνει ο Αντώνης. Μία από αυτές
0: ξέρουν να μας τη φτιάχνουν.
2: Πληροφορίες μας δίνει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα.
0: Προσοχή.

0: ναι.
1: Η απάντηση. Μαζί μας έχουμε τη Vivian. Vivian, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Καλά, όμορφα, όμορφα.
1: Πού βρίσκεις?
2: Ακούμε και περνάμε υπέροχα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πού βρίσκεσαι, Vivian? Είσαι σπίτι, δουλειά, πού είσαι?
2: Ο καθοδόν για δουλειά.
1: Α, και που, ελπίζω να μην είσαι περιφερειακό.
2: Όχι, όχι, κορίτσια. Έχω σταματήσει, είμαι νόμιμη για να σας ακούσω, να μιλήσω.
1: Μπράβο. Ωραία. Πες μας λοιπόν τη σωστή απάντηση που την έστειλες και σε ηχητικό.
2: Το Α, λοιπόν, το Α.
1: Οι κατσίκες λοιπόν.
0: Μπράβο.
2: Οι κατσίκες λοιπόν, δεν γελάνε οι κατσίκες.
0: Έτσι, δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απόδειξη ότι οι κατσίκες γελούν. Απ' την άλλη βέβαια, οι αγελάδες όντως είναι πάρα πολύ κοινωνικά πλάσματα
1: είναι.
0: Και έχουν φίλους και φίλες και επίσης τα κοράκια όντως αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα.
1: Τι λες?
0: Ναι, ναι.
2: Φανταστικό.
0: Vivian, έχεις κερδίσει μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Έτσι, στην υγειά μας, τα καφεδάκια σου.
2: Τέλεια, κορίτσια.
1: Φιλιά,
2: τέλεια,
1: Vivian.

0: πώς πάει. Καλά πάει, θα βγω λίγο στους δρόμους. Λοιπόν, αρχίζει λίγο να ξεβουλώνει ο περιφερειακός.
1: Άντε, μπράβο.
0: Λίγο, μην παίρνετε και θάρρυτα πολλά. Το ανατολικό κομμάτι είναι το πιο φορτωμένο αυτή την ώρα, ειδικά δηλαδή από την Τούμπα μέχρι και την έξοδο για Μουδανιών. Είναι κατά κόκκινο. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή από Ανάληψη μέχρι Νέα Ελβετία, αρκετά φορτωμένη. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα είναι full στην κίνηση και στις καθυστερήσεις. Μάλλον έφυγε ο τρογονόμος, δεν ξέρω τι να πω. Και η Εγνατία αυτή την ώρα, σχεδόν σε όλο της το μήκος, έχει αρκετές καθυστερήσεις.
1: Υπομονή και ψυχραιμία. Χαλάει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή.
0: Σου έχουμε τη λύση, παιδιά. Έτσι. Εμείς θα σου πούμε. Vodafone Tech Service. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Δύο μέρες απομένουν για να ανοίξει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σουρ τα φέρτα στην ερωτική μας πόλη ξεκίνησαν με την αρχή να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας που έφερε τις δικές του προτάσεις. Για ακοστολόγητες υποσχέσεις τον κατηγόρησε το Μαξίμου που φέρνει τις δικές του το Σάββατο. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις τον Γερμανό επιτετραμένο. Αν ελπίζετε να έχω κάποιο καλό νέο από τη Μέση Ανατολή, η απάντηση είναι όχι. Η ένταση συνεχίζεται ενώ χθες είχαμε ένα νέο χτύπημα σε τάνκερ στο Ορμούζ με δύο θύματα. Μια ενδιαφέρουσα είδηση όμως έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδρολάτου, που για να είμαι ειλικρινής πάλι δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, φως τα ρελέ μια συλλογή από εικόνες του φετινού καλοκαιριού της, αλλά δεν υπήρχε καμία από την παρέα που τη συνόδευε. Άλλο κακό να μην μας βρει. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς τους και καλώς σας στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε φυσικά το Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογιαλάκης, Μαρία Μαρατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.
8: Καλημέρα και... έρχονται πράγματα από τη ζωή βγαλμένα που τα περιμένετε πώς και πώς. Επίσης, σε λίγο έχουμε και τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τα νέα της ημέρας.

0: Εσύ ακούγεσαι.
1: Κάνω φωνητικά.
0: Και εγώ
1: θέλω να σου πω ότι το Πάσχα που πήγα στο Παρίσι, πήγα στον τάφο του Τζιμ Μόρισον μαζί με το γιο μου. Πήγαμε, ναι, μέναμε πολύ κοντά στο διάσημο Παρισινό νεκροταφείο. Ήταν η πέμπτη φορά που πήγα στο Παρίσι και ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα. Είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Λίγο είναι οξύμορο να λες ότι είναι καταπληκτικό ένα νεκροταφείο, αλλά είναι αξιοθέατο. Είναι σαν μουσείο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Anyways. Από τη ζωή βγαλμένα κι αυτά.
0: Έτσι. Εμείς βγαίνουμε κάθε μέρα, βλέπουμε, ρωτάμε, ψάχνουμε, μαθαίνουμε και τελικά τι λέμε. Καλές οι έρευνες, καλές οι μελέτες, αλλά σαν τη βιωματική εμπειρία δεν έχει.
1: Δεν έχει. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για χόμπι που βρίσκουν ελκυστικά οι γυναίκες στους άντρες.
0: Ξεκινάμε αντίστροφη μέτρηση
1: για
0: πάλι. Στο νούμερο 10 είναι η φωτογραφία.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό, γιατί του λες κιόλας θα με βγάλεις μια φωτογραφία για τα social.
1: Ξέρει.
0: Οπότε έχει σούπερ φωτογραφίες σε Insta, Facebook και τέτοια. Στο 9 κολύμβηση.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, six pack εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Κολύμβηση, πόλο, γενικά, πολύ ωραίο χόμπι και για μας να βλέπουμε.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα το εκτιμούσε η φίλη μου η Μαρία. Στο 8 η κυπουρική.
1: Επίσης
0: πάρα πολύ καλό, γιατί σου φέρνει λουλούδι. Τριαντάφυλλο.
1: Θέλει τι λουλούδι, κάνει μπαχτσέ, σου φέρνει το ζαρζαβάτι, να μαγειρέψεις.
0: Παίζει και αυτό, παίζει. Το 7 νομίζω θα είναι το αγαπημένο σου, το γράψιμο.
1: Α, ωραίο. Ωραία.
0: Να σου γράφει ποίηματα.
1: Α, γλυκούλι.
0: Ρομαντικούλι. Στο 6 έχουμε τη ζωγραφική και αυτό το εκτιμάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και γίνεσαι και το μοντέλο του.
1: Πάρα πολύ θα το εκτιμούσα. Γενικά να γίνεις η μούσα κάποιου. Είτε γράφει, είτε ζωγραφίζει.
0: Πολύ
1: καλό. Είτε κάνει μουσική. Να είσαι η μούσα του.
0: Το 5 είναι λίγο περίεργο. Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Ξυλουργική.
1: Ναι, ρε, γιατί περιλαμβάνει μούσκουλα.
0: Ναι.
1: Και τεχνογνωσία και έχει λίγο. Έχει και λίγο καλλιτεχνία μέσα. Έχει.
0: Θέλεις άντρα, σου έρχεται ο Τζεπέτο.
1: Δεν μπορώ. Νίνα, θα πεθάνω.
0: Στο 4 έχουμε το μαγείρεμα.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, κλασικό.
0: Φοράς και μία σεξι ποδιά εκεί και μαγειρεύεις. Μια χαρά. Στο 3 έχουμε να παίζει μουσικό όργανο.
1: Εντάξει. Να. Okay. Δεν τρελαίνουμε.
0: Εντάξει. Να. Στο 2 ξένες γλώσσες. Σκέψου τώρα να σου λέει σ' αγαπώ.
1: Τι να σου λέει, Λεντούε Κάπελε, ναι. Την καθηδράλε, τη Μιλάνο.
0: Να σου λέει, Ζετέμ, να σου λέει, είτε καιρό.
1: Ή να μιλάει τουρκικά ή ρώσικα.
0: Γενικά.
1: Σπάνιες γλώσσες, όχι.
0: Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι. Είναι το διάβασμα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή τώρα, σκέψου, να του λες, αγάπη μου, πάμε για ύπνο. Και να σου λέει, όχι, έχω να διαβάσω 5 σελίδες από το ημέρωμα της Τρίγκλας.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα account στο Instagram, ναι. Μπορεί να το ξέρετε, που λέγεται Hot Dudes Reading, που έχει φωτογραφίες.
0: Μαρία, κατάλαβα τι είναι.
1: Με αγόρια που διαβάζουν σε διάφορα μέρη.
0: Εντάξει.
1: Στο μετρό, στο λεωφορείο, σε ένα καφέ, στο πάρκο.
0: Το αγαπημένο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ακολουθήστε το.

0: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Συζητάμε για το ότι το νούμερο 1 στη λίστα με το top 10 του τι βρίσκουν ελκυστικό οι γυναίκες στους άντρες σε χόμπι. Βρίσκεται το διάβασμα. Έχουν έρθει δικά σας μηνύματα.
1: Η Έλενα λέει: άντρας που διαβάζει βιβλία, ναι, και αν έχει και δική του βιβλιοθήκη, η σχέση μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα.
0: Συμφωνώ.
1: Ταν, ταν, Κατερίνα, εμένα μου αρέσει ο άντρας που μαγειρεύει και δεν εννοώ κάνω φοβερή καρμπονάρα, εννοώ μαγειρεύει και καθαρίζει μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ
0: βασικό. Αυτός είναι ο Μερακλής ο άντρας.
1: Έτσι.
0: Αυτός είναι ο Μερακλής. Και η Αγγελική, το κορυφαίο μήνυμα.
1: Το γράψιμο του μιλάω και με γράφει.
0: Χριστέ μου.

0: Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε λίγο τα του καιρού και τη κίνηση. Σήμερα δεν με υπακούει καλά το mouse, δεν ξέρω γιατί.
1: Το κατάλαβα. Άκου τώρα τι γίνεται. 27 βαθμοί. Η αίσθηση βέβαια είναι σαν να έχουμε 29. Ένα μποφόρ δυτικός άνεμος. Η υγρασία στο 68%.
0: Αλίμονο.
1: Η συμβουλή όμως για ομπρέλα και κλειστό παπούτσι εννοείται ισχύει, έτσι.
0: Ναι, γιατί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, και βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Ξεκινώ από τον περιφερειακό, όπου τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και πιο βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ενημερωθήκαμε. Βλέπω μόνο ένα κομμάτι από το Επταπύργιο μέχρι και το ύψος της Τούμπας να κοκκινίζει στο χάρτη. Το ίδιο και ένα κομμάτι ανατολικά στην έξοδο από τον περιφερειακό στην Μουδανιών, από το ύψος λίγο μετά την Πηλαία. Αρκετά φορτωμένη η Τσιμισκή αυτή την ώρα, από το ξεκίνημά της, από τη Χάνθ μέχρι και την Πολυτεχνείου. Η Εγνατία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28 Οκτωβρίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία είναι πολύ πολύ φορτωμένη.
1: Μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σπάει. Τι κάνουμε? Πάμε στη Vodafone. Γιατί? Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει κανείς χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: 12 μήνη εγγύηση, σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα μαθαίνετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε για τα νέα της ημέρας τώρα με τον Αντώνη.
1: Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η 90η ΔΕΘ ντύνεται και στολίζεται για να ανοίξει τις πύλες της και τα πολιτικά σούρτα φέρτα στην ερωτική μας πόλη ξεκίνησαν. Στην αρχή έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε τις δικές του προτάσεις για ακοστολόγητες υποσχέσεις, τον κατηγόρησε το Μαξίμου που φέρνει τις δικές του το Σάββατο. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις στο γερμανό επιτετραμένο. Αν ελπίζατε να έχω κάποιο καλό νέο από τη Μέση Ανατολή, η απάντηση είναι όχι. Η ένταση συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα γίνονται μυστικές συναντήσεις ΗΠΑ Εμιράτων για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Μαρία Σολομού, καθαρίζοντας τα συρτάρια της, βρήκε, λέει, παλιά ραβασάκια που της έγραφε ο Μάριος Αθανασίου και θεώρησε σκόπιμο να το μοιραστεί στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Πρωτέρια, δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα της Πρωτέρια και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, μετρητά και δωρεάν ρεύμα. Σας περιμένουμε.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: 89 Rainbow.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνισμό.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Έχουμε ξεκινήσει την αναλογική επανάσταση εμείς εδώ από την εκπομπή. Αλλά σήμερα διαβάζω, φίλες και φίλοι, ναι, ότι τα CD έχουν επιστρέψει.
1: Τι καλά!
0: Δεν έχω CD.
1: Τι, αλήθεια τώρα.
0: Ναι, δεν έχω πολύ λίγα. Τα έχω κρατήσει πολύ λίγα.
1: Έχω πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα να έχω και βινίλια, να σου πω την αλήθεια. Βινίλια δεν έχω πολλά, αλλά CD
0: λίγα,
1: έχω πάρα πολλά.
0: Λίγα έχω. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διαβάζω σήμερα, εκτινάχθηκαν σχεδόν στο 60%. Μιλάμε για το πρώτο μισό του 2026 και δείχνουν ότι τα έσοδα από CD στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 60%. Την ώρα βέβαια που το streaming παραμένει κυρίαρχο, έτσι, αλλά ναι, κινείται πολύ πιο αργά. Και αυτό μου βγάζει λίγο ένα νόημα. Γιατί αν τώρα, ας πούμε, μπει στη διαδικασία του στριμαρίσματος και δεν έχεις την συνδρομή να πληρώσεις, μου συνέβη φέτος το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: βγαίνει συνέχεια διαφήμιση. Διαφήμιση. Ουσιαστικά δεν σου ανήκει η μουσική. Δηλαδή δεν είναι αυτό το feeling του θα βάλω να ακούσω την Νίνα Νεκταρίδου να τραγουδάει. Θα βάλω να ακούσω.
1: Με το CD όμως το έχεις αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Και είναι πολύ, πολύ ωραίο.
0: Και το CD, μάλιστα, λένε αυτοί που ξέρουν, δεν επιστρέφει ως ένα πολυτελές φετίχο όπως έχει επιστρέψει το βινήλιο. Γιατί το βινήλιο τα τελευταία χρόνια επίσης αναγνωρίζει μια άνοδο.
1: Ναι.
0: Έχει επιστρέψει ως πιο φθηνό, πιο μαζικό και πιο πρακτικό αντικείμενο μνήμης. Δηλαδή, είναι ένα άλμπουμ το οποίο το πιάνεις, είναι απτό και το βάζεις στο ράφι, ρε παιδί.
1: Έτσι,
0: μου.
1: Είμαστε υπέρ και το αγαπάμε.
0: Εννοείται και στηρίζουμε. Είμαστε υπέρ και της Zenith που δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη και φέτος στη Διεθνή Έκθεση θα είναι σε δύο σημεία παρόν. Και στην έκθεση μέσα αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους θα υπάρχουν εκεί πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά και activities που έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Πρέπει να πάτε εκεί για να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

0: πάμε σε έντονους ρυθμούς. Είναι Σεπτέμβριος. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε έτσι και τις επόμενες ημέρες περισσότερα για τη Διεθνή Έκθεση. Τώρα θέλουμε να σας πούμε για την πρωτέργεια, την ενέργεια της Μέτλεν, η οποία δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της πόλης με το Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πρωτέργειας στην πόλη, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με έπαθλα ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα.
1: Τέλειο.
0: 10.000 ευρουλάκια. Πολύ καλό. Και πάρα πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες στάσεις Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί. Θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου.
0: Αύριο δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Α! Αύριο, Παρασκευή. Από το Pop-up Booth της Πρωτέργεια, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Θα είμαστε και εμείς εκεί, γι' αυτό σας περιμένουμε.
0: Εννοείται,
1: όλους.
0: Να γνωριστούμε από κοντά.
1: Κέφι και χαρά.
0: Εννοείται, να γνωριστούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να κάνουμε stories, ό,τι θέλουμε.
1: Και να περάσουμε τέλεια.
0: Εννοείται.

0: τώρα που παίζει και το Take Me to Church, θέλω να σας πω ότι ξεκίνησε αυτή τη σειρά του Netflix, το θάνατος της γυναίκας του Πάστορα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι πολύ τρομακτικό.
1: Τι βλέπεις, χρυσό μου?
0: Άκου λοιπόν τι αποφάσισα, γιατί είναι και Σεπτέμβρης. Αποφάσισα να μην βλέπω τα βράδια άλλο τέτοιες σειρές.
1: Τι είναι, θρίλερ?
0: Γιατί μου προκαλούν, παιδιά, κακά όνειρα. Δεν θέλω άλλο. Ούτε δυσάρεστες ειδήσεις να βλέπω, ούτε τέτοιες σειρές.
1: Είναι θρίλερ.
0: Είναι θρίλερ. Είναι reality, είναι ντοκιμαντέρ για αληθινή ιστορία, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πολύ τρομακτικό.
1: Και δηλαδή... τι είναι, ένας πάστορας, η γυναίκα του και...
0: Είναι a long story, δεν είναι αυτή την ώρα να στο εξηγήσω. Τέλος πάντων, αυτού του τύπου τα ντοκιμαντέρ του Netflix που είναι από αληθινές ιστορίες με θανατικά και ιστορίες, δεν θα τα βλέπω άλλο.
1: Βλέπει και το βράδυ. Εσύ, Emily in Paris, Emily in Rome, Emily in Mykonos, Emily
0: in Santorini, Emily in Syros, γιατί όχι.
1: In Salonika, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, κάπου Salonika, Emily.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για την υπέροχη παρέα που μας κάνατε.
1: Ευχαριστούμε, ήσασταν πάρα πολύ καλή.
0: Ευχαριστούμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας και την υπηρεσία Tech Service, στην οποία μπορείτε να πάτε το κινητό σας σε περίπτωση που κάτι πάθει, γιατί εκεί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν δράση, άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, 12μηνη εγγύηση και εξυπηρέτηση σε όλα τα καταστήματα.
1: Και μαθαίνετε περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Φεύγουμε εμείς.
1: Αυτό ήταν.
0: Έρχεται η Ραφαέλα Νικολούλη της γνωστής οικογένειας των Νικολούλιδων.
1: Εμείς αύριο πάλι ακριβώς στις 8 το πρωί.
0: Πολλά φιλιά.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο μουστάκας.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow. Πώς ξυπνήσαμε σήμερα? Μήπως να αρχίσουμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά? Πάμε χαλαρά, λίγο αισθησιακά. Crazy, Aerosmith.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

σας. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, λατρεύω τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται μετά από πάρα πολλές ώρες στο στούντιο και υπάρχουν και αυτά που παραλίγο να κάνουν τον δημιουργό τους να χάσει την πτήση του. Ο Άντριου Φάριστον είναι εξής, έχει δηλώσει ότι όταν του ήρθε η έμπνευση για αυτό το riff του Need You Tonight, περίμενε ταξί για το αεροδρόμιο. Το ταξί έφτασε, έβαλε τον έρημο του ταξιτζή να περιμένει, γύρισε πάλι μέσα και το ηχογράφησε πρόχειρα πριν φύγει για το Hong Kong. Μπορούμε να πούμε ωστόσο ότι μάλλον άξιζε η αναμονή, καθώς το Need You Tonight έγινε το μοναδικό νούμερο 1 των INXS στην Αμερική.

σε την όμορφη 5η, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ στον 89 Rainbow. Σαν σήμερα, το 1968, ο Ρίγκο Στάρ επιστρέφει στους Beatles μετά από μια μικρή οικογενειακή, θα λέγαμε, κρίση. Είχε φύγει από το συγκρότημα λίγες μέρες νωρίτερα γιατί είχε πιστεί ότι δεν έπαιζε αρκετά καλά και ότι οι άλλοι τρεις θα πήγαιναν μια χαρά και χωρίς εκείνον. Βλέπετε ότι όλοι έχουμε ανασφάλειες, έτσι, δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη. Επιστρέφει λοιπόν στο στούντιο και τι βρίσκει? Τα drums του γεμάτα λουλούδια μετά από πρωτοβουλία του George Harrison για να του δείξουν πόσο τους είχε λείψει. Και ενώ το λέω τώρα εγώ αυτό, σκέφτομαι, αν ο George Harrison είχε την ανάγκη να δείξει την εκτίμησή του στον Ρίγκο με λουλούδια, θα έπρεπε να την έχετε νιώσει περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω και να έχετε στείλει ένα έρημο λουλούδι σε κάποιον ή κάποια. Και με αναγκάζει τώρα αυτό να το θέσω στο σημερινό θέμα 6943 80 89, και θέλω να μου στείλετε ποια ήταν η τελευταία φορά που στείλατε λουλούδια σε κάποιον ή που λάβατε λουλούδια από κάποιον, από ποιον και με ποια αφορμή. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6943 80 80.

εαυτό μου την ώρα που έβαλα το θέμα, το σημερινό θέμα, από πότε ήταν τελευταία φορά που λάβατε ή στείλετε λουλούδια, ότι ίσως το έκανα λίγο γλυκανάλατο. Και λαμβάνω κάτι μηνύματα που μόνο γλυκανάλατα δεν είναι και πάμε να τα δούμε παρέα. Μου έστειλε ο άντρας μου στην επέτειό μας, λέει Μαρία. Το εντυπωσιακό βέβαια ήταν ότι θυμήθηκε την επέτειο. Τελευταία φορά που πήρα λουλούδια, λέει η Γεωργία, ήταν από τη μαμά μου στα γενέθλιά μου. Οι υπόλοιποι προφανώς θεωρούν ότι δεν τα χρειάζομαι. Μπιχτή, θα πω εγώ εδώ. Έστειλα στη γυναίκα μου χωρίς να υπάρχει λόγος και αντί να χαρεί, με ρώτησε τι έκανα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν έρχεστε έτσι απροειδοποίητα και απρόοπτα, θα έλεγε κανείς, με δώρο ή λουλουδικό, η αυτόματη σκέψη που κάνουμε είναι ότι κάτι έχει συμβεί. Έχει συμβεί κουτσουκέλα εδώ πέρα. Ο λόγος βέβαια που συμβαίνει αυτό είναι γιατί δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοια. Τόπα. Μου έστειλε ο πρώην μου μετά από καυγά. Ωραία τα λουλούδια, πρώην παρέμεινε, λέει η Νίνα. Έχω ανθοπολείο, λέει η Ιωάννα. Μετράει ή είναι επαγγελματικό ντόπινγκ? Ιωάννα, θέλω να σου πω ότι μετράει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχει στείλει και με δική σου πρωτοβουλία κάπου. Ωστόσο, πραγματικά προβληματίστηκα αυτή τη στιγμή και λέω: ένας άνθρωπος που έχει δικό του ανθοπολείο θα λάβει άραγε ποτέ λουλούδια από κάποιον? Στεναχωριέμαι, είμαι ειλικρινά. Θέλω να μου πεις πού είσαι να σου στείλω εγώ. Εμένα μου έστειλαν, λέει η Κωνσταντίνα, στη δουλειά και πέρασα το υπόλοιπο οκτάωρο εξηγώντας σε όλους από ποιο ήταν. Αυτό είναι πάρα πολύ άβολο, μου έχει συμβεί και εμένα στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, το προσπερνάς, είναι ωραία κίνηση. Στη γυναίκα μου μετά από καυγά, δεν θυμάμαι γιατί μαλώσαμε, θυμάμαι όμως ότι τα λουλούδια δεν έπιασαν. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και μαγικά. Αν έχετε κάνει κάτι πολύ κακό, δεν στρώνουν όλα. Τι να κάνουμε.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Δύο μέρες απομένουν για να ανοίξει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σούρτα φέρτα στην ερωτική μας πόλη ξεκίνησαν με την αρχή να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας που έφερε τις δικές του προτάσεις. Για ακοστολόγητες υποσχέσεις τον κατηγόρησε το Μαξίμου που φέρνει τις δικές του το Σάββατο. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις τον Γερμανό επιτετραμένο. Αν ελπίζετε να έχω κάποιο καλό νέο από τη Μέση Ανατολή, η απάντηση είναι όχι. Η ένταση συνεχίζεται ενώ χθες είχαμε ένα νέο χτύπημα σε τάνκερ στο Ορμούζ με δύο θύματα. Μια ενδιαφέρουσα είδηση όμως έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδρολάτου, που για να είμαι ειλικρινής πάλι δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, πόσταρε λέει μια συλλογή από εικόνες του φετινού καλοκαιριού της, αλλά δεν υπήρχε καμία από την παρέα που τη συνόδευε. Άλλο κακό να μην μας βρει. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. 89 Rainbow.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Και κάπως έτσι η ώρα πήγε 12, η Ραφαέλα Νικολούλη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σας σημαίνει συντονισμένος εδώ στον 89 Rainbow για περισσότερη αληθινή μουσική.

9. Η πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνία της Θεσσαλονίκης με το Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό pop-up booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της πρωτέρια με έπαθλα ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψετε τις επόμενες στάσεις του Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της πρωτέρια. Τώρα, 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο 4 Σεπτεμβρίου, από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε όλους εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε όμορφα με πολλά πολλά δώρα.

0: Μου έφερε η κόρη μου ένα λουλουδάκι που έκοψε από ένα παρτέρι. Τεχνικά παράνομο, συναισθηματικά ανεκτίμητο. Και νιώθω ότι μανούλες γενικότερα την έχετε την τιμητική σας με το λουλουδικό, έτσι. Έτσι, στις γιορτές σχολείου, γιορτή της μητέρας, θα το πάρετε το λουλούδι σας, είναι γκαραντή αυτό. Παράπονο δεν έχετε. Πήρα λουλούδια στον εαυτό μου την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα περιμένουμε και για πάντα, λέει η φίλη, και είναι πάρα πολύ σωστή. Τελευταία φορά στην αποφύτισή μου. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Να ανησυχήσω? Όχι, να μην ανησυχήσεις, να πάρεις το παράδειγμα της προηγούμενης και να στείλεις μόνη σου τον εαυτό σου. Όπα. Όχι, όχι, όχι. Μη στείλεις, να πάρεις εννοούσα. Μη στέλνετε λουλούδια μόνοι σας. Αυτό είναι λίγο αστείο, έτσι. Μη το κάνουμε αυτό. Έστειλα στην κοπέλα μου στην πρώτη μας επέτειο. Είμαστε πλέον παντρεμένοι, οπότε κάπου εκεί σταμάτησα να προσπαθώ. Να, αυτά τα λάθη κάνετε, δεν καταλαβαίνω γιατί. Μου έστειλαν ανώνυμα. Τελικά ήταν η κολλητή μου. Για 2 ώρες πάντως έζησα το ρομάντζο μου. Γιατί σ' άφησε μόνο 2 ώρες να ζήσει το ρομάντζο σου? Εγώ θα σ' άφηνα έτσι 30 χρόνια, θα στο έλεγα όταν θα είμαστε στο γυροκομείο, έτσι με πείδωσε. Αλλά θυμάσαι και ένα τα λουλούδια. Εγώ τα είχα στείλει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αποστολή είναι για γενναίους καταναλωτές. Πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ, γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια σε χαρτί. Ναι, με στυλό. Κανονικό ή μολύβι. Όχι στις μειώσεις του κινητού ή με ηχητικό μήνυμα. Θυμάστε να γράφετε, ελπίζω, ε?
3: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Εγώ ρωτάω, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Και όταν ψωνίζουμε, σβήνουμε τα προϊόντα ένα-ένα. Υπάρχει μια ανεξήγητη ικανοποίηση στο να διαγράψει μια λέξη με στυλό. Το θυμάστε? Κανένας προγραμματιστής στη Silicon Valley δεν έχει καταφέρει να την αντιγράψει αυτήν ακόμα.
3: Και μετά, τσαλάκωμα και πέταμα το χαρτί.
2: Α, μπράβο, ειδονή.
3: Είναι κάτι το οποίο δεν θα νιώσει ποτέ η AI.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 89 Rainbow.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπή.

πιαστώ λοιπόν εγώ από αυτό το άκουσμα, Still Got The Blues, και θα πω κάτι, μια πληροφορία που είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι αγνοείτε. Εδώ, ο Φωτεινός Παντογνώστης. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι ξέρετε ότι εκτός από τα FM που μπορείτε να ακούσετε τον 89 Rainbow, εκτός από το ιντερνετικό μας κανάλι, στο site μας που μπορείτε να μας ακούσετε, υπάρχει και το Spotify, υπάρχει και το YouTube. Εκεί έχουν αναρτηθεί κάποιες λίστες, κάποια playlist, τα οποία είναι εξαιρετικά επιλεγμένα τραγούδια από όλη την ομάδα του 89 Rainbow και είναι για κάθε στιγμή της ημέρας, είναι για τη φαν στιγμή. Έχουμε και για παραλία, έχουμε Monday Subway Ride, είχαμε λίστα για μετρό πριν να έχουμε μετρό. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Μην με ακούτε, υπερβάλλω. Οπότε μπείτε στο Spotify, μπείτε στο YouTube, να ακολουθήσετε τον 89 Rainbow σε αυτά τα δύο κανάλια. Και έτσι να μπορείτε να τον έχετε κάθε στιγμή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Down, βέβαια, με αυτά που διαβάζω και με αυτά που μαθαίνω, γιατί πάνω που πίστευα το TikTok δεν έχει κάτι άλλο να μας δείξει με κάποιον άλλο τρόπο να μας καταστρέψει, έχει έρθει το pheromone maxing, το οποίο έχω την ανάγκη να πιστεύω ότι δεν θα έχετε ιδέα για τι πράγμα πάνω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η νέα θεωρία τι λέει? Ότι πριν από το πρώτο ραντεβού κάποιοι άντρες αποφεύγουν ντους και αποσμητικό, γιατί θεωρούν ότι όσο πιο έντονη είναι η φυσική τους μυρωδιά, τόσο πιο ελκυστικοί γίνονται. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε, ακούσατε σωστά. Το τρέντ βασίζεται στην ιδέα ότι οι φερομόνες και η φυσική μυρωδιά μπορούν να αυξήσουν την έλξη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επιστημονικά, γιατί το έχω ξανακούσει και δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Θεωρώ ότι μάλλον ισχύει σε κάποιο βαθμό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι είναι άλλο πράγμα η φυσική μυρωδιά και άλλο πράγμα η φυσική βρωμιά. Οι γυναίκες θεωρώ λοιπόν ότι δεν λειτουργούμε ακριβώς έτσι. Οπότε θέλω να θέσω την εξής ερώτηση. Πρώτο ραντεβού και ο άλλος εμφανίζεται χωρίς αποσμητικό επειδή κάνει pheromone maxing, το οποίο ελπίζω να μην σας το πει. Απλά να το καταλάβετε μόνοι σας. Του δίνετε δεύτερο ραντεβού, βγαίνετε δεύτερο ραντεβού μαζί του ή κάνετε ghosting? Και γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για εσάς το πώς μυρίζει κάποιος την πρώτη γνωριμία? Έχει υπάρξει κάποιο άρωμα που σας έκανε να πείτε όπα, εδώ είμαστε? 6943 80 80 89. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεσημέρια σε μία η ώρα εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Επανερχόμαστε με τις δικές σας απαντήσεις στο ερώτημα που σας έθεσα πριν λίγο. Προς το παρόν, το GB.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Επιστροφή εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Διαβάζω τα μηνύματά σας σχετικά με το Pheromone Maxing, το οποίο σας ρώτησα και ελπίζω να μην το ξέρατε. Το Pheromone Maxing, για όποιον συντονίστηκε τώρα, είναι το όχι ντους, όχι αποσμητικό πριν από το πρώτο ραντεβού. Και λέει εδώ η Ελένη: εγώ πάντως με τον άντρα μου κόλλησα πρώτα από το άρωμά του. 12 χρόνια μετά ακόμα το ίδιο φοράει. Η Μαρία λέει ότι δεν χρειάζεται να λούζεσαι με άρωμα, αλλά η καθαριότητα πάνω από όλα, παιδιά. Ο Νίκος λέει ότι αν μου πει κάποιος ότι δεν έκανε μπάνιο επίτηδες για να μελκύσει, θα μελκύσει προς την έξοδο. Παιδιά, υπάρχει φυσική μυρωδιά και υπάρχει το λεωφορείο τον Αύγουστο. Μην τα μπερδεύουμε. Εμένα μου έχει τύχει να μην μου αρέσει καθόλου το άρωμα κάποιου και πραγματικά να μην μπορώ να συγκεντρωθώ στο ραντεβού. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μου έχει τύχει όχι σε ραντεβού, μου έχει τύχει σε ύπαρξη ίδιου χώρου. Το κορυφαίο είναι ότι, Ραφαέλα, εμείς μεγαλώσαμε με κάνε μπάνιο πριν βγεις. Τώρα πρέπει να μάθουμε το κάναμε λάθος τόσα χρόνια. Όχι, δεν θεωρώ ότι το κάνατε λάθος. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι λάθος. Οπότε ας το αφήσουμε εδώ, ας το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα. Δεν βρήκα ούτε έναν υποστηρικτή, ένας επιστήμονας να βγει να πει για τις φερομόνες. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε εδώ δυνατά στον 89 Rainbow με αληθινή μουσική.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα της Πρωτέρια και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, μετρητά και δωρεάν ρεύμα. Σας περιμένουμε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: 89 Rainbow.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταλλαγή.

Ένας τίτλος προτροπή, δύσκολο πάντα να τον ακολουθήσεις. Το κομμάτι βέβαια είχε γραφτεί πολύ πριν γίνει τεράστια επιτυχία το 1991 και σύμφωνα με τον Axl Rose ξεκίνησε από μια ερωτική ιστορία και μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή μετά από κάποιον χωρισμό. Τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, αλλάζουμε τελώς κλίμα και πάμε διακοπές. Ή περίπου διακοπές. Η 10cc και το Dreadcock Holiday, ένα τραγούδι που γεννήθηκε από πραγματικές, όχι και τόσο χαλαρές ταξιδιωτικές

Κάπως έτσι έφτασε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και τα λέμε καθημερινά εδώ στον 89 Rainbow 11 με 2. Εγώ μπορώ να φεύγω τώρα, αλλά κάποιος εδώ μου χτυπάει την πόρτα δυνατά. Θοδωρής Κρουτσαλάκης λοιπόν 2 με 5, Νίκος Μπογιατζής 5 με 8, Θανάση Μεροίτης 8 με 10 στο νέο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Από μένα, καλό υπόλοιπο

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σήμαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η 90η ΔΕΘ ντύνεται και στολίζεται για να ανοίξει τις πύλες της και τα πολιτικά σούρτα φέρτα στην ευρωπαϊκή μας πόλη ξεκίνησαν. Στην αρχή έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε τις δικές του προτάσεις για ακοστολόγητες υποσχέσεις, τον κατηγόρησε το Μαξίμου που φέρνει τις δικές του το Σάββατο. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις στο Γερμανό επιτετραμένο. Αν ελπίζατε να έχω κάποιο καλό νέο από τη Μέση Ανατολή, η απάντηση είναι όχι. Η ένταση συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα γίνονται μυστικές συναντήσεις ΗΠΑ Εμμυράτων για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Μαρία Σολομού, καθαρίζοντας τα συρτάρια της, βρήκε, λέει, παλιά ραβασάκια που της έγραφε ο Μάριος Αθανασίου και θεώρησε σκόπιμο να το μοιραστεί στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: 89 Rainbow.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ είμαστε κι εμείς. Τι μου κάνετε? Έγινε κάτι και έχουμε τέτοια κοσμοσυρωή στην ανατολική είσοδο της πόλης. Ασταμάτητη ούρα στην Καρμαλή. Δεν μπορώ να παράσω να έρθω στο στούδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 2, είστε στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι 5η 3 Σεπτεμβρίου και σήμερα εδώ η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στην πόλη. Το επόμενο 3ωρο είναι γεμάτο από επιτυχίες, οπότε έως τις 5 ετοιμαστείτε για David Bowie, Simply Red, Texas και πολλά ακόμη. Μαζί μου και η Nova. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με Toto και Hold the Line.

Μικ Χάγνελ με το Simply Red στο Something Got Me Started. Συντονισμένοι πάντα στα Μοντανέα Rainbow, Θοδωρής Κουτσαλάκης αυτή την ώρα στην παρέα σας. Το ματιάσαμε λίγο χθες μάλλον, γιατί τελικά μας την έκανε ο καιρός. Δεν το βλέπατε το όλημα, μας ήρθε τελικά η βροχή. Η μετεωρολογική δίνει καταιγίδες για σήμερα. Προς το παρόν το θερμόμετρο δείχνει 30, Real Feel 33 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία στο 47%. Οκ. Okay. Θα δείξει. Μιλάμε στο Viber 6943-80-80-89 για να μου πείτε τι κάνετε, μια καλησπέρα ή τι άλλο θέλετε. Και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Αν εργάζεστε αυτή την ώρα, δυναμώστε λίγο την ένταση, να μας ακούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Μην είστε παρτάκιδες, η μουσική είναι για όλους. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε και σήμερα για να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Αυτός είναι ο Black.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Θοδωρής Κουρτσαλάκης στον 89 Rainbow. Ήταν Simple Minds με το Don't You Forget About Me. Έχουμε κάνα παλιό εδώ που θυμάται εκείνο το καταπληκτικό live στο Παλέτο Σπορ. Ε? Πολύ παλιά. Καλησπέρα σε Χριστίνα, Γεωργία, Μάνο. Καλό ταξίδι στην Ελεάνα. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Αμέσως μετά το break, παίζω πολύς. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, πάμε στο viral της ημέρας, από τη ζωή βγαλμένο. Για ακούστε λίγο.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ για την αγγελία για το σπίτι που νοικιάζετε στα κάτω Πατήσια. Σε ποια τιμή το νοικιάζετε? 500 ευρώ. Σας ρωτάω γιατί δεν δίνατε καμία πληροφορία. Λέγατε νοικιάζετε κατοικία, αλλά μόνο ότι είναι δίπλα στο μετρό, στον ηλεκτρικό. Έλεγατε ότι πόσα τετραγωνικά είναι. Ντουλάπα, τι ντουλάπα? Την ντουλάπα στο σπίτι που μένετε νοικιάζετε. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ντουλάπα? Είναι από αυτές τις μεγάλες που βάζαν παλιά τα παπούτσια τους οι καλές κυρίες της κοινωνίας σε κάτι Sex and the City και τέτοια που δείχναν. Εσείς μένετε μέσα στο σπίτι? Α, μένετε μέσα και έχετε κάνει Airbnb την ντουλάπα. Τουαλέτα που πάω? Βγαίνω και περιμένω στην ώρα μέχρι να βγείτε εσείς, η γυναίκα, στα παιδιά σας, ενώ μένουν κι άλλοι. Α, μένετε όλοι μαζί. Θα με κλειδώνετε αν θα φεύγετε? Για όνομα τα θέλω. Πολύ ξεφτυλά.
2: Μα για όνομα.
4: Ευρύχωρο.
2: Ναι.
4: Θα έχει παρέα, δεν ναι. θα νιώθει μοναξιά.
2: Ποτέ, ποτέ.
4: Και είναι κοντά στο μετρό. Δηλαδή, συγγνώμη, πού το πας αυτό?
2: Τι άλλο θέλεις, ρε φίλε?
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Πρωτέρια, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα της Πρωτέρια και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, μετρητά και δωρεάν ρεύμα. Σας περιμένουμε.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: 89 Rainbow.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Oh yeah, I've got the love, baby. Ο Δαντανέα Ρέιμπο και ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Αυτό ήταν το You've Got the Love. Τι αέρικο, τι θεά είναι αυτή. Florence and the Machine. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη φάρσα που έκανε στην Πάτρα σε μια κυρία η οποία νόμιζε ότι μιλούσε με τον Κριστιανό Ρονάλντο σε βιντεοκλήση. Με την βοήθεια του AI, επειδή ξαφρίζουν κόσμο με αυτή την τακτική. Η κυρία έχασε 100 ευρώ. Και εμείς αναρωτιόμαστε πού θα φτάσουν για να μας πάρουν τα λεφτά. Δηλαδή, όλα τα είχαμε. Να με πάρει τώρα εμένα η Αντζελίνα Τζολί, π.χ. και να μου πει στείλε 250 με Iris. Εγώ θα ζητήσω αφημία, ξέρετε. Έτσι δεν τα στέλνω. Κοκ Ρόμπιν τώρα στον 89 Rainbow. The promise you made.

Αγαπημένη επιτυχία στο ραδιόφωνο της πόλης, είστε στα 89 Rainbow. Αυτή ήταν η Κατρίνα and the Waves με το Walking on Sunshine, για την ώρα τουλάχιστον. Αν και δεν βλέπω ιδιαίτερα σύννεφα, λέτε να το χαλάσει αργότερα. Τέλος πάντων. Ο Δωρής Κουτσαλάκης μαζί σας, εδώ είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Μέσα στο 89 Rainbow, η Supertramp.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ολοκένουργιο 89 Rainbow. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Ελπίζω να το απολαμβάνετε. Νέες εκπομπές, καινούργια πρόσωπα, αλλά η μουσική πάντα μένει η ίδια και είναι η καλύτερη στην πόλη. 5η 3 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στον Άθιμο, την Αρίστη, τον Αρχοντή και την Αρχοντούλα, τον Πολύδωρο, τον Φίβο και τη Φίβη. Τι έγινε, παιδιά? Σαν πολλοί δεν γιορτάζουν σήμερα. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης 89 Rainbow και αυτή την ώρα παίζω αληθινή μουσική για όλους εσάς. Μείνετε εδώ σε λίγο, Brian Adams.

αυτό το The Ne Rainbow, οι Stranglers με το Golden Brown, ο Θοδωρής Κουτσαλέκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά αυτό το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Αχ, περιφερειακός από Πηλαιώτικα στο ρεύμα προς ανατολικά γίνεται χαμούλης. Στο ίδιο ρεύμα, επίσης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τα 4-24, από την άλλη μεριά, ιδιαίτερη κίνηση μετά το Πανόραμα, χαλαρώνει ως τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά ξανά στα Κόκκινα έως το Θέατρο Γης. Στην Ανατολική είσοδο συνεχίζεται αυτό που είχαμε από νωρίς σήμερα, στην Εγνατία πιο ζωρισμένα κατά διαστήματα, ειδικά πλησιάζοντας Αγία Σοφίας και Δωδεκανήσου. Τσιμισκή τολμώ να πω λίγο καλύτερα, αλλά και εκείνη αυξημένη. Γύρω από τα δικαστήρια ο κλασικός χαμός και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Αγίου Δημητρίου και των Αγίων

0: 89 Rainbow και Θοδωρής Κουζαλάκης μαζί στο μεσημέρι της Πέμπτης. Ένα καταπληκτικό τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τους R.E.M. ήταν το Losing My Religion. Είσαι στην Nova. Κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus. Και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με John Lennon. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Stompet και Running Down the Dream. Είμαι ο Θοδωρής Κουσαλάκης, είστε στον 89 Rainbow. Μαθαίνω ότι στις 27 Οκτωβρίου έρχεται στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδιών για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού που υποδίθηκε τον Chandler Bing στην δημοφιλή σειρά Τα Φιλαράκια. Ο τίτλος είναι The One About Matthew Perry και περιλαμβάνει φυσικά πλούσιο υλικό από προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, ενώ κεντρικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ παίζει η αδερφή του Μία, η οποία εξιστορεί διάφορες στιγμές της ζωής του και φυσικά προσπαθεί να αποκαλύψει και άλλες πτυχές του χαρακτήρα του, όπως επίσης και την άλλη πλευρά του δημοφιλούς ηθοποιού πέραν των εξαρτήσεων. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αν ανήκετε στους φανς της σειράς.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Αυτή ήταν η Pink Floyd στον Ποταμιά Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς και πέρασε τελικά στον τρίτο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, νούμερο 19 είναι στον κόσμο, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Μαζί με την Νόβα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Αυτός είναι ο πριν.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Δύο μέρες απομένουν για να ανοίξει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σούρτα φέρτα στην ερωτική μας πόλη ξεκίνησαν με την αρχή να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας που έφερε τις δικές του προτάσεις. Για ακοστολόγητες υποσχέσεις τον κατηγόρησε το Μαξίμου που φέρνει τις δικές του το Σάββατο. Στα διεθνή, στο κόκκινο είναι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο ως υπόπτους, δείχνοντας σαφώς τη Ρωσία. Η Μόσχα κάλεσε για εξηγήσεις τον Γερμανό επιτετραμένο. Αν ελπίζετε να έχω κάποιο καλό νέο από τη Μέση Ανατολή, η απάντηση είναι όχι. Η ένταση συνεχίζεται ενώ χθες είχαμε ένα νέο χτύπημα σε τάνκερ στο Ορμούζ με δύο θύματα. Μια ενδιαφέρουσα είδηση όμως έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου, αλλά και στο Λύκειο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πιλωτικά προγράμματα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδρολάτου, που για να είμαι ειλικρινής πάλι δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, φόσταρε λέει μια συλλογή από εικόνες του φετινού καλοκαιριού της, αλλά δεν υπήρχε καμία από την παρέα που τη συνόδευε. Άλλο κακό να μην μας βρει. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Φτάσαμε στις 4 τελευταία ώρα μαζί. Είστε στα Μοντανέα Rainbow, Θοδωρής Πιτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για άλλα 60 λεπτά γεμάτα αγαπημένες επιτυχίες. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 32, η σχετική υγρασία στο 48%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89. Αμέσως τώρα παίζω επιτυχίες από Muse, Dire Straits και Kiss.

Μουσική διασκευή, news και feeling good. Θοδωρής Κουσαλάκης στο μικρόφωνο, είστε πάντα στο 89 Rainbow. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το σινεμά στις γειτονιές. 11 δωρεάν προβολές γνωστών ταινιών σε open air χώρους της πόλης από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά να σας πω ότι θα προβληθούν ταινίες όπως το Stand By Me, E.T. ο Εξωγήινος, Toy Story, Ουζερί Τσιτσάνης, όπως επίσης και το Back to the Future ανάμεσα σε άλλες. Ενώ κάποιοι από τους χώρους που θα φιλοξενήσουν αυτές τις προβολές είναι ο Αστικός Αμπελώνας, το Πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, αλλά και η Νέα Παραλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και πολύ σημαντικό ότι περιλαμβάνει χώρους σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στο κέντρο. Καλησπέρα Μαρία, πολλά φιλιά στη Ρούλα που βρίσκεται στη Σικελία αυτή τη στιγμή και μας ακούει μαζί με τον Μανού, την Ντανιέλα, τον Γκαμπριέλ και τον Τζανλούκα. Αυτό παίζει για σας. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες. Eric Clapton, Cocaine, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: φωνάρα ο άτιμος. Bon Jovi, I'll be there for you. Ο The Nea Rainbow. Ο Θοδωρής Πιτσαλέκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες, παιδιά. Έτσι μου φτιάχνετε την ημέρα. Και μου θυμίζετε ότι τελείωσαν διακοπές μου. Ξεκίνησαν ήδη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω 90ης ΔΕΘ. Ήδη εδώ και μία ώρα και ως τις 8 το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου έως πλατεία Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Αγίου Δημητρίου. Αύριο θα σας πω κι άλλα, να ξέρετε. Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το πρωτέργεια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της πρωτέργεια με έπαθλα έναν χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες στάσεις του πρωτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της πρωτέργεια. Ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή 4 Σεπτεμβρίου, από το Pop-up Booth της πρωτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Οπότε σας περιμένουμε εκεί. Αμέσως με το break επιστρέφω με αγαπημένους House Martins. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, ζωολογία. Ωραίο. Σήμερα με ζωάκια θα ασχοληθούμε.
3: Αρέσει, μου αρέσει. Αγαπάμε.
2: Πάρα πολύ. Βέβαια. Ένα. Οι κατσίκες έχουν αίσθηση του χιούμορ.
3: Γι' αυτό μας άνε τα ρωμά.
2: Δύο. Οι αγελάδες έχουν καλύτερους φίλους, μπέστης που λέμε, και αγχώνονται όταν χωρίζονται.
3: Γλυκούλες.
2: Λοιπόν, και τα κοράκια. Τρία. Τα κοράκια μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα.
3: Τα έχω ικανά.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπέρασμα.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με Aerosmith και Crying. Ο Θοδωρής Φραλάκης εδώ για λίγο ακόμη έως τις 5 στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Μην ξεχνάτε καθημερινά στις 6 την πρώτη καλημέρα σας τη λέει ο Γιώργος Μπιτσάκος για ακόμη μια σεζόν, ενώ στις 8 το Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα για να πάει καλά η μέρα. Η Ραφαέλα Νικολούλη εδώ στις 11, στις 2 είναι το δικό μας ραντεβού, ενώ ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στις 5 και ο Θανάσης Μωραήτης στις 8. Όλες οι πληροφορίες, φωτογραφίες, ειδήσεις και διαγωνισμοί στο 89rainbow.gr. Αμέσως τώρα, η Σνίφα Δετίας με το Driver's Seat.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με Roy Orbison και Androvol Night. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είστε στην παρέα σας από τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα Πέμπτη, η πρωτέργεια, η ενέργεια της Metland δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το πρωτέργεια Win More από τις 4 έως 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της πρωτέργεια με έπαθλα ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Σε λίγο έρχεται ο Νίκος Μπογιατζής. Τα λέμε, bye.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: 89 Rainbow.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 3 ώρες μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με Genesis. Μάμα, σε λίγο και η ACDC εδώ. Καλώς ήρθατε.

στον 89 Rainbow με αξέχαστο Chris Rea, On The Beach. Κάποιοι από εσάς έχετε προγραμματίσει τις διακοπές σας τώρα το Σεπτέμβριο. Καλή κίνηση, ποιοτικές διακοπές παρά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού. Μιλώντας για καιρό, στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 29, όταν τελειώσει η εκπομπή θα έχουμε πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, ενώ σε λίγο φέρνω και OMD, Enola Gay στον 89 Rainbow.

0: Imagine Dragons στον 89 Rainbow. Έχουμε νέο πρόγραμμα αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ξεκινάμε κάθε πρωί δυνατά με Γιώργο Πιτσάκο από τις 6 μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε με το Rainbow Morning Show από τις 8 μέχρι και τις 11. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. 11 με 2 Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Φυσικά εδώ με τα καλύτερα 24 ώρες το 24ωρο. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο φέρνω Τζο Κόκερ.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: 89 Rainbow.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

Στον 89 Rainbow με Rolling Stones, Painted Black, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φέρνει και τις ανάλογες, γνωστές κάθε χρόνο, κυκλοφοριακές, ρυθμίσεις, αλλαγές. Πες το πως θες, πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει τώρα στην πόλη κυκλοφοριακά. Λοιπόν, ο περιφερειακός σε μια δύσκολη κατάσταση και στις δύο κατευθύνσεις, στο κόκκινο αυτή την ώρα, θέλει υπομονή εκεί. Σας την εύχομαι. Έχετε βέβαια εδώ τη μουσική μας, ελπίζω να βοηθάει. Επίσης στο κέντρο τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή την ώρα, στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, χαμηλότερα, και στην Τσιμισκή προς τα τελειώματά της. Επίσης δυτικά η Μίκη Θεοδωράκη κινείται, αλλά με προβλήματα κυρίως στο ύψος της Νεάπολης. Πάμε σε Guns N' Roses.

στον 89 Rainbow με Cat Stevens. Χθες τα λέγαμε για την αυτοβιογραφία της Patti Smith. Σήμερα θυμίζω αυτή του Cat Stevens, Cat on the Road to Find Out. Ένας καλλιτέχνης πολύ ενδιαφέρον και για τις μουσικές επιλογές του, αλλά και γενικότερα για τις επιλογές ζωής που έχει κάνει και τον έχουν καθορίσει. Όλα μέσα από την οπτική ματιά του Cat Stevens σε αυτή την αυτοβιογραφία. Πάμε σε τότε τώρα και σε λίγο φέρνω και Queen.

0: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Πιάσαμε τις 6, εδώ είμαστε. Άλλα 60 λεπτά με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με Darling από Stories. Θα συνεχίσω με Survivor, Burning Heart και τα ξαναλέμε.

cool αυτό στον 89 Rainbow. Αγαπημένο I Belong To You από Lenny Kravitz. Ωραία νέα για τους φίλους των Oasis. Ο Noel μιλάει και λέει ότι okay, το 27 δεν έχουμε κάποια διοργάνωση μεγάλη ποδοσφαιρική, οπότε κάτι πρέπει να γίνει για να έρθουν κάποιες σούπερ συναυλίες. Υπονοεί προφανώς μια νέα σειρά από συναυλίες για τους Oasis και χαμογελάμε ήδη. Περιμένουμε περισσότερα. Τώρα Cape Town, Let It Go στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: και η Νορβηγία Χα με το Take On Me, και από την Νορβηγία στην Ολλανδία, καθώς ο θρυλικός drummer τον Van Halen έγινε υπότης, πήρε αυτόν τον τιμητικό τίτλο για την Ολλανδία, ο Alex Van Halen λοιπόν, άλλος ένας της μουσικής ο οποίος βραβεύεται με έναν ιδιαίτερο τίτλο. Μείνετε εδώ στον 89 Rainbow, προχωράμε μαζί μέχρι και τις 8, σε λίγο ανοίγω το δεύτερο ημίωρο αυτής της δεύτερης ώρας με Foreigner.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να ψάξεις το κινητό του συντρόφου σου ή να μείνεις με την υποψία? Εδώ σας θέλουμε.
3: Κοίτα, γενικά δεν μου αρέσει να ψάχνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
2: Ψάξε, δεν
3: όχι,
2: θα το
3: βρεις. Όχι, όχι, όχι. Προτιμώ να μείνω με την υποψία. Είμαι μαζόχα. Ό,τι θέλεις πες με.
2: Ναι.
3: Ό,τι δεν ξέρεις δεν σε σκοτώνει, Νίνα μου.
2: Α,
3: και ακροατές μου, ναι. Ακροάτριές μου. Ναι. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, λέει το τραγούδι.
2: Μαρία.
3: Και επίσης η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, Νίνα.
2: Ναι, έχει και συνέχεια όμως αυτό. Είναι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, αλλά είναι και η ικανοποίηση την έφερε επίσης. Επίσης, δεν είναι ψάξιμο.
3: Τι είναι?
2: Είναι ενδιαφέρον.
3: Τι λες καλέ?
2: Είναι, ναι, είναι εμπιστοσύνη. Είναι προληπτικός έλεγχος. Ελέγχεις, δουλεύει καλά το κινητό του άλλου. Επίσης, η όλη φάση είναι 2 λεπτά. Τίποτα, Facebook, Insta, τσεκάρεις λιγάκι εκεί, like, καρδούλες, φωτογραφιούλες.
3: Καλέ, αυτό είναι αδιακρισία.
2: Όχι και όχι, αδιακρισία. Είναι καθαρό ενδιαφέρον.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: 89 Rainbow.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Και I'm still standing, ένα από τα καλύτερα του Elton John. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Τα προβλήματα στον περιφερειακό επιμένουν, όχι τόσο έντονα όσο την προηγούμενη ώρα. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με κατεύθυνση στα ανατολικά, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες, επίσης χαμηλότερα στο ύψος του Επταπυργίου. Μικρά προβλήματα στο κέντρο αυτή την ώρα, στην Καρατάσου, όσο πλησιάζουμε προς Λεωφόρο Νίκης, και στη Μίκη Θοδωράκη δυτικά, στο ύψος της Νεάπολης. Not over, στον 89 Rainbow τώρα. Oh.

89 Rainbow και Suzy Q. Η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-Up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε

στα ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της Πρωτέρια με έπαθλα έναν χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της Πρωτέρια. Ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου από το Pop-up Booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε.

0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, τρίτο 60 λεπτό. Σε λίγο θα φέρω Coldplay, Paradise, πρώτα Clash. Should I stay or should I go? Έρχονται τώρα.

69 Rainbow, ο David Bowie, λέει ο Dave Gahan τον Depeche Mode. Ο David Bowie είναι ο ένας και μοναδικός που κατάφερε να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό από τον μέσο όρο και να το επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν χρειάζεται νομίζω να προσθέσω κάτι άλλο για την επίδραση του Bowie σε μεγάλους μουσικούς. Robbie Williams, Me and My Monkey, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Summer Wine στον 89 Rainbow. Προχωράμε μέσα στο φθινόπωρο όμως και έρχονται σημαντικές κυκλοφορίες. Κρατήστε αυτή του Οκτωβρίου, συγκεκριμένα της 23ης του Οκτώβρη, το Back to Black της Amy Winehouse θα επανακυκλοφορήσει με έξτρα σπάνιο υλικό και bonus ένα live album. Θα πούμε περισσότερα όσο προχωράμε προς εκείνη την ημερομηνία. Εδώ στον 89 Rainbow, Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 8. Σε λίγο ανοίγω το τελευταίο ημίωρο με τους Neville Brothers.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα μιλάμε για χόμπι που βρίσκουν ελκυστικά οι γυναίκες στους άντρες.
3: Ξεκινάμε αντίστροφη μέτρηση
2: για
3: πάλι. Στο νούμερο 10 είναι η φωτογραφία.
2: Ωραίο.
3: Στο 9 κολύμβηση.
2: Πάρα πολύ καλό.
3: Ένα six pack εκεί.
2: Κολύμβηση, πόλο γενικά.
3: Στο 8 η κυπουρική.
2: Επίσης
3: πολύ καλό γιατί σου φέρνει λουλούδι. Τριαντάφυλλο.
2: Καλέ τι λουλούδι. Κάνει μπαχτσέ, σου φέρνει το ζαρζαβάτι. Να μαγειρέψει.
3: Παίζει και αυτό. Το 7 το γράψιμο. Ωραίο. Να σου γράφει ποίηματα.
2: Γλυκούλι.
3: Ρομαντικούλι. Το 6 έχουμε τη ζωγραφική και αυτό το εκτιμάς.
2: Πάρα πολύ.
3: Το 5 ξυλουργική.
2: Ναι, ρε, γιατί περιλαμβάνει μούσκουλα.
3: Θέλεις άντρα, σου έρχεται ο τζεπέτο. Στο 4 έχουμε το μαγείρεμα.
2: Ωραίο.
3: Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό, κλασικό.
3: Φοράς και μία σεξι ποδιά εκεί και μαγειρεύεις. Στο 3 έχουμε να παίζει μουσικό όργανο.
2: Οκ, okay, δεν τρελαίνουμε.
3: Εντάξει. Ναι. Στο 2 ξένες γλώσσες.
2: Τι άμμο. Λεντούε, κάπελε, ναι. Την καθηδράλε, τη Μιλάνο.
3: Να σου λέει ζετέμ, να σου λέει τεκέρο. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, είναι το διάβασμα.
2: Εννοείται.
3: Δηλαδή τώρα, σκέψου να του λες αγάπη μου, πάμε για ύπνο. Και να σου λέει, όχι, έχω να διαβάσω 5 σελίδες από το ημέρωμα της Τρίγκλας.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: 89 Rainbow.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

στον 89 Rainbow με Metallica. Μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που ήρθαν μέχρι και την τελευταία στιγμή με οποιοδήποτε τρόπο. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 8 εδώ στον 89 Rainbow. Αύριο είναι μια special ημέρα, ανταμώνουμε και εκτός στούντιο από το pop-up booth της Πρωτέργειας στην παραλία στο Μακεδονία Παλάς από τις 6. Για την ώρα μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Θανάσης Μωραΐτης μαζί σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας. Είναι οι Pretenders, Middle of the Road. Bye bye, τα λέμε!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Στον 89 Rainbow Tina Turner The Best. Υπέροχο τραγούδι, αγαπημένο μου, αγαπημένο σας. Καμπανάκι, τελευταίο, όσον αφορά την κίνηση, προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, οκ. Okay? Στο ύψος, ιδιαίτερα του Επταπηγείου, όπου αυτή την ώρα έχουμε πρόβλημα. Η σκυτάλη στον Θανάση Μωραΐτη.

0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Έως τις 10 μαζί με τα τραγούδια που αγαπάμε, με διαγωνισμό. Σήμερα 5η μιλάμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο καλέω, Way Down We Go. Τώρα Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

στον 89 Rainbow, Bruce Springsteen και Born in the USA, ακούραστος ο Bruce Springsteen. Πριν από λίγες μέρες έκανε διπλή εμφάνιση στο New Jersey, μία στο δικό του κέντρο για την Αμερικανική μουσική, στο Monmouth University, στο Bruce Springsteen Center for American Music, και λίγες ώρες μετά εμφανίστηκε στη σκηνή στο Stone Pony, στο Asbury Park, μαζί με τον φίλο του, τον Jack Antonoff, και το συγκρότημά του, τους Bleachers. Τραγούδησαν μαζί ένα τραγούδι για το Jersey, το Jersey Girl, ένα τραγούδι του Tom Waits που ο Springsteen έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από τον Tom Waits. Αστραπές, βροντές, έρχεται σύντομα καταιγίδα παρά την υψηλή θερμοκρασία, 31 βαθμούς Κελσίου τώρα στο κέντρο της πόλης. Σε λίγο έρχονται και οι Guns N' Roses, τώρα, Yellow, Idol.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: 9 Rainbow, Police και Roxane. Αληθινή μουσική. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Προτέρια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-Up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της Προτέρια με έπαθλα έναν χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες τάσεις του Προτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της Προτέρια. 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου από το Pop-Up Booth της Προτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αποστολή είναι για γενναίους καταναλωτές. Πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ, γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια σε χαρτί. Ναι, με στυλό. Κανονικό ή μολύβι. Όχι στις μειώσεις του κινητού ή με ηχητικό μήνυμα. Θυμάστε να γράφετε, ελπίζω. Ε?
3: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Εγώ ρωτάω, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Και όταν ψωνίζουμε, σβήνουμε τα προϊόντα ένα-ένα. Υπάρχει μια ανεξήγητη ικανοποίηση στο να διαγράψει μια λέξη με στυλό. Το θυμάστε. Κανένας προγραμματιστής στη Silicon Valley δεν έχει καταφέρει να την αντιγράψει αυτήν ακόμα.
3: Και μετά, τσαλάκωμα και πέταμα το χαρτί.
2: Α, μπράβο, η δονή.
3: Είναι κάτι το οποίο δεν θα νιώσει ποτέ η AI.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: 89 Rainbow.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνισμό.

Survivor Eye of the Tiger στον 89 Rainbow από το soundtrack της ταινίας Rocky 3. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις νέες ταινίες της εβδομάδας που κάνουν από σήμερα πρεμιέρα και δεν πρέπει να χάσετε, και λίγο αργότερα θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά για εσάς και την παρέα σας. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στους δρόμους που τα πράγματα είναι δύσκολα. Μέσα σε λίγα λεπτά έχουν πλημμυρίσει ήδη οι δρόμοι από την καταιγίδα που συνεχίζεται. Στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, έχουμε προβλήματα ήδη από την Μουδανιών μέχρι και το ύψος του Επταπηργίου. Ιδιαίτερη προσοχή στο ύψος της Πηλαίας και της Τούμπας. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετή κίνηση από Νέα Ελβετία μέχρι και την Μπότσαρη. Και όπως μας ενημερώνει και ο Κωνσταντίνος, προβλήματα έχουμε και στην έξοδο των δικαστηρίων προς τα ΚΤΕΛ. Εκεί έχουμε και κλαδιά σε όλο το οδόστρωμα.

To the Moon and Back από του Savage Garden στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα, 7 νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Δύο από αυτές ξεχωρίζουμε και ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της εβδομάδας και πρέπει να δείτε. Την ταινία Πατρίδα, Fatherland του Pavel Pavlikovsky, βραβείο στις Κάνες σκηνοθεσίας. Η ιστορία είναι ένα συγκινητικό road movie ενός πατέρα και μιας κόρης που ξεκινούν στην εποχή του ψυχρού πολέμου να διασχίσουν μια κατεστραμμένη Γερμανία από την Φραγκφούρτη που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη που βρίσκεται υπό σοβιετικό έλεγχο, με την εξαιρετική πάντα Σάντρα Χίλερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Hans Zischler. Και από την άλλη έχουμε μια ιταλική ταινία από αυτές τις μελό κοινωνικές ταινίες με ωραία τοπία, ωραία μουσική και μια αληθινή ιστορία ενός ηλικιωμένου βοσκού που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρά συμφέροντα για να χτιστεί ένα πολυτελές θέατρο.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Βράδυ Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις αλλά και διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο και μοιράζει διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας. Σε λίγο θα ακούσουμε Texas, I Don't Wanna Love Her, τώρα η Rainbow με το The Temple of the King στον 89 Rainbow.

In Excess και Never Tears Apart. Στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Και οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Ήρθε η ώρα για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό, που δίνει διπλές προσκλήσεις για να δείτε με παρέα τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας. Στον κινηματογράφο Βακούρα, Ιωάννου Μιχαηλοκτόπου προβάλλει το εξαιρετικό νέο φιλμ από την Ιταλία, Έτσι είναι η ζωή, συνεχίζει και την Οδύσσια. Ενώ το θερινό Ναταλή, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, προβάλλει την καλύτερη ταινία της εβδομάδας, την Πατρίδα, το Fatherland, αλλά συνεχίζει τις προβολές και για μια άλλη εξαιρετική ταινία, το Fjord. Εσείς θα επιλέξετε ταινίες και παρέα, αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση είναι να στείλετε απλά το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία!

0: Evanescence, Bring Me To Life, αξεπέραστη επιτυχία από το ντεμπούτο άλμπουμ του, στο Fallen, το 2003. Οι Evanescence κυκλοφόρησαν το έκτο στούντιο άλμπουμ του τον Ιούνιο, μόνο σε CD, αύριο 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί σε διπλό βινήλιο. Sanctuary, ο τίτλος του άλμπουμ, πρώτο τραγούδι το Who Will You Follow, πολύ καλό, και έρχονται και άλλα πολλά τραγούδια. Είναι ένα πολιτικό άλμπουμ, όπως είπε η τραγουδίστρια των Evanescence, η Amy Lee, ασχολείται με πολιτικές διαμάχες, τυραννία και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα. Στο Βακούρα, διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο Στέργιος Βουκάντζης, η Κυριακή Κουρπαλατίδου, η Μαρία Χατζηλιάση, ο Ευάγγελος Μπρέντας και η Κυριακή Σιδηροπούλου. Ενώ στο Θερινό Ναταλή θα δουν σινεμά με παρέα, με διπλές προσκλήσεις, η Σταυρούλα Γκάγκα, ο Γιάννης Γκλάβας, ο Βασίλης Σταθόπουλος, ο Μάριος Ραφαήλ Σουρής και ο Χρήστος Χλοπτσίδης. Καλή προβολή σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από τη δεκαετία του 90, Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow. Έχουμε νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στην Sharon Osbourne, την χείρα σύζυγο του Ozzy Osbourne, και τον Roger Waters των Pink Floyd. Ο Roger Waters ανακοινώθηκε ως executive producer σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Freedom Theater, που αφορά ένα θέατρο μέσα σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταβλισμό και τον αγώνα του να επιβιώσει. Είναι γνωστές βέβαια οι αναφορές του Roger Waters στην Παλαιστίνη. Η Sharon Osbourne είδε τη δημοσίευση σε μουσικό site, έκανε like και από κάτω έγραψε «Πίδα στο νερό σε παρακαλώ με ένα τούβλο δεμένο στο λαιμό σου». Παραμένει εξοργισμένη και έχει δίκιο. Η Sharon Osbourne ήταν πολύ απαξιωτικά. Τα σχόλια του Roger Waters μετά το θάνατο του Ozzy Osbourne τον είχε χαρακτηρίσει άθλιο και ασήμαντο άνθρωπο. Σε λίγο θα ακούσουμε Michael Jackson, Billie Jean, τώρα Pink Floyd, Money, στον 89.

0: είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Anastasia και Ben Moody, Everything Burns, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα, από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο, την ίδια ώρα, μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Αύριο το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα στις 6 έως τις 8. Τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Για το τέλος, AC/DC, Back in Black, καλό βράδυ σε όλους.

0: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.